Μπράβο, 89,6. Μπράβο, 89,6.

0: Μπράβο. 89,6. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
1: Ήρθε η στιγμή να γνωρίσετε τον Ρούλη Κατσαρούλη. Μη σας πω και τη Ρούλα Κατσαρούλα. Αδελφάκια, αυτό που λένε δυο αδελφάκια είμαστε τα πιο αγαπημένα. Ρούλη με λένε μένα, ναι, και Ρούλα λένε μένα. Τρίχες, ναι, αλλά τι τρίχες, Τρίχες Κατσαρές. Η νέα παιδική ταινία στο κινηματογράφο Φόσχολος κάθε απόγευμα στις 4:30 μεταγλωτισμένη στα ελληνικά.
2: Πρέπει να προειδοποιήσουμε και τους άλλους.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
0: Μπράβο, 89,6. Τα καλύτερα τώρα.

0: Ευχαριστούμε πολύ. Θέλω να σας πω ένα καινούργιο τραγούδι ακυκλοφόρητο και να τα αφιερώσω σε όλους τους ψυχάκηδες φίλους
1: μου. Μπράβο, το ραδιόφωνο που κάνει τη μέρα σου καλύτερη.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

0: Μπράβο. 89,6.
1: First time in Ireland.
2: Η παραγωγή των ταινιών Weapons και Long Legs δίνουν ένα μεταφυσικό θρίλερ πάνω στη λεπτή γραμμή ανάμεσα στην αλήθεια και την αυταπάτη. Χόκου, κάθε βράδυ στις 10 και 4 στο κινηματογράφο Φόσχολος. Ένα θρίλερ με υπόγειο τρόμο. Ένα ψυχολογικό παιχνίδι χειραγώγησης. Χόκου σημαίνει κάτι που δεν είναι ειλικρινές ή που χρησιμοποιείται για να ξεγελάσει τους ανθρώπους ώστε να πιστέψουν κάτι που δεν είναι αλήθεια. Με την υπογραφή του σκηνοθέτη της οντότητας Damian McCarthy.
0: Μπράβο, 89,6.

Μπράβο 89,6. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time. Μπράβο 89,6.

Μπράβο, 89,6. Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά, τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου. Μπράβο, 89,6.

Τα καλύτερα τώρα.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
2: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
1: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
2: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
3: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
4: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής, αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
3: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
4: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950 42 398 και 23 384.
5: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο night and day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο night and day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
6: Πρέπει να προστατεύουμε
7: όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
8: Μόνο μία φάλαινα μπορεί πια να τραγουδήσει.
9: Υπήρχε κάποτε μια μυθική μελωδία που κρατούσε ασφαλή στις θάλασσες. Το τραγουδούσε ο μυθικός τραγουδιστής Φαλενοντορεμής, ο τελευταίος. Τώρα ο γιος του, ο Βίνσεντ, μια νεαρή μεγαλόπτερη φάλαινα, πρέπει να βρει το δικό του τραγούδι για να σώσει τους ωκεανούς. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας. Κάθε απόγευμα στις 6, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά, στον κινηματογράφο Φόσχολος.
10: Ναι, θα σώσω τους ωκεανούς και όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
11: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
0: Μπράβο, 89,6. Ό,τι αγαπάς, παίζει εδώ.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξύλινα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι.
2: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plessas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Πατάτα σπούντα Αιγύπτου 69 λεπτά το κιλό. Μπανάνες εισαγωγής 1,30 το κιλό. Φρέσκια χοιρινή λεμού 5,99 το κιλό. Φρέσκο μπούτι χοιρινό άνευ οστού 6,39 το κιλό. Ντυρόλο τυρί για τόστ 8,92 το κιλό. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά από 4,27 τώρα 3,20 το κιλό. Υφαντής χάμπουργκερ 10 τεμάχια κατεψυγμένα 4,53. Χρυσή ζύμη κρουασάν βουτύρου με πραλίνα φουντουκιού από 4,27 μόνο 2,99. Αλφα κύχη κοζανέτικη πίτα με φέτα pop 800 γραμμαρίων από 6,47 μόνο 5,18. Plessas The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
0: Μπράβο, 89,6.
3: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε, ούτε να βήξουμε.
4: Όχι, όταν είναι... θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
3: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
4: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
3: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβοί στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
4: Εσύ κράτα την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσαι να διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ναι. Ο Δίχας μου.
3: Δευτέρα με Παρασκευή, 7.30 με 9.30 το πρωί, εδώ, στον Μπράβο, στους 89,6.
4: Μα το λες τόσο γλυκά.
1: Είστε σίγουροι ότι μέχρι σήμερα απολαμβάνετε τον καλύτερο καφέ που μπορείτε να βρείτε στο νησί? Έχετε λίγα δευτερόλεπτα για να το σκεφτείτε. Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκη 13 στο ποτάμι, απέναντι από το μουσικό. Καφέδες ανώτερης ποιότητας για ιδιώτες και επαγγελματίες που αναζητούν την τελειότητα. Take away on the go.

0: σπίτι, για το γραφείο, για ξενοδοχεία, καταλύματα, εστιατόρια. Με ολοκληρωμένες λύσεις και δυνατότητες εκπαίδευσης στην τέχνη του καφέ για άριστο αποτέλεσμα. Unifor, στη Μουσουργού Καψάσκη 13 και στο τηλέφωνο 26950-28989. Και δεν θα ξαναχρειαστεί να ψάχνεστε για τον τέλειο καφέ.
1: Παίζει μπράβο!

0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Εδώ είμαστε, καλωσορίσατε. Καλή εβδομάδα.
1: Καλή μας εβδομάδα.
0: 25 του μήνα σήμερα.
1: Και πώς νιώθετε γι' αυτό?
0: Τελειώνει η άνοιξη. Μπαίνουμε στο καλοκαίρι.
1: Ναι.
0: Για να το δούμε. Θα συμβεί.
1: Σιγά σιγά.
0: Έμα θέλω και να βουτήξω. Στη θάλασσα εννοώ.
1: Mm-hmm.
0: Και σήμερα καλοκαιρινό να πάω κάποια στιγμή όταν mm-hmm. βρω. Βαρέθηκα το χειμώνα, ρε παιδί μου. Και το.
1: Έλα, μωρέ, καλή μας εβδομάδα. Σταμάτα.
0: Καταλάβεις, θέλω καλοκαίρι. Κάπου το έλεγε, σε κάποιο τραγούδι το έλεγε αυτό.
1: Όλοι θέλουμε παλιότερα καλοκαίρι.
0: Επιβαλίκος μας και δραμάτος εδώ. Καλώς ορίσατε, καλή εβδομάδα. Έτσι, Δευτέρα σήμερα, μέρα που έχουμε ζώδια.
1: Έτσι, για τα πρακτικά να σου πω ότι σήμερα είναι η μέρα της πετσέτας.
0: Της χαρτοπετσέτας.
1: Όχι, της πετσέτας.
0: Της πανινής.
1: Της υφασμάτινης, της κανονικής, της πετσέτας.
0: Ωραία, να ξέρουμε γιατί λέμε. Καταλαβες.
1: Λοιπόν, κάθε χρόνο τέτοια μέρα οι φανατικοί θαυμαστές του έργου του Άγγλου συγγραφέα Douglas Adams δεν ξεχνούν και κυκλοφορούν στους δρόμους με μια πετσέτα, σύμβολο και απαραίτητο εξάρτημα όσων κάνουν οτοστόπ.
0: Ναι. Εντάξει, δεν κατάλαβα και πολλά.
1: Πάρε την πετσέτα σου και περιπάτη.
0: Ναι.
1: Κάνε ξέρω, οτοστόπ.
0: Τι να πω, δηλαδή. Ξέρεις, κάπου χαζεύεις.
1: Με έχουν τσιμπήσει κουνούπια και έχω αρχίσει και εκνευρίζομαι.
0: Πάλι εδώ μέσα. Ή απ' έξω. Ή εκεί πέρα που καθόσουν.
1: Εδώ κάθομαι.
0: Είδες λοιπόν γιατί αγαπάμε το καλοκαίρι. Γιατί έχει και κουνούπια. Που έχουν έρθει κάτι κουνούπαρες.
1: Τόσο τσίμπημα. Κάνα κιλό δεν χάνω. Τσιμπάνε που τσιμπάνε. Να έχει και αποτέλεσμα.
0: Είναι γι' αυτό. Η μέρα που έχουμε ζώδια, που έρχονται σε λίγο σήμερα. Έτσι, και η μέρα που έχουμε και νέα από το διάστημα, κυρίες και κύριοι. Δεν ξέρω τι νέα να το πούμε από το
1: από
0: διάστημα.
1: Όλα έχει αυτός ο Μπαξέ σε εμάς.
0: Έτσι. Λοιπόν, πάμε σε μουσική και εδώ είμαστε. Συντονιστείτε, καλωσορίσατε.

0: 25 Μαΐου. Σήμερα. Έτσι. Η ώρα των ζωδίων. Να δούμε πώς θα πάει η εβδομάδα. Αχ, Παναγία μου.
1: Κοίτα, σε γενικές γραμμές πρέπει να πούμε ότι δείχνει να έχει θετικές όψεις αυτή η εβδομάδα. Όχι ότι δεν έχει και τις τριμό λες της. Τις έχει. Και αυτές οι στριμό έχουν να κάνουν με παιχνίδια εξουσίας.
0: Μάλιστα.
1: Επιθυμία για ανεξαρτησία. Παιχνίδια δύναμης.
0: Okay, κατάλαβες. Okay. Πάλι ήρεμοι θα είμαστε.
1: Μπήκε στο νόημα.
0: Εσύ μπήκε στο νόημα πώς νιώθεις όταν μπαίνει ο ουρανός στους διδύμους.
1: Ωρε φίλε, αν έχω μπει λέει.
0: Έχεις 7 χρόνια τέτοια, να ξέρεις. Τι είπες, δεν άκουσα.
1: Θες να τα ακούσεις.
0: Λοιπόν, πάμε. Έχουμε ένα-ένα τα ζώδια, παρακαλώ.
1: Κρυαράκια μου, έχετε τη δυνατότητα αυτή την εβδομάδα ενδεχομένως να σχεδιάσετε κάποιο ταξίδι, κάτι το οποίο θέλετε να κάνετε, μία απόδραση. Από την άλλη πλευρά έχετε έτσι κάποιες ιδιαίτερως χρήσιμες ιδέες που θα μπορούσαν να υλοποιηθούν στα επαγγελματικά σας, ωστόσο απαιτούν πολύ καλή οργάνωση. Πάμε στους Ταύρους. Ταυράκια, μη βιάζεστε και όλα μπορούν να γίνουν. Έχετε κάποια πλάνα για τα επαγγελματικά σας, κάποιο νέο προσανατολισμό ενδεχομένως που να θέλετε. Θα πρέπει ωστόσο να αξιολογήσετε όλες τις παραμέτρους για να είστε σίγουροι ότι μπορεί να προχωρήσει. Μην ξεγελαστείτε. Διδυμάκια, θα πρέπει γενικότερα να επιστρατεύσετε την στρατηγική σας αυτή την εβδομάδα. Είναι πολλά τα ζητήματα που θέλουν προσεκτική μελέτη πρωτού προχωρήσετε, γιατί αν δεν τα μελετήσετε μπορεί και να εκτεθείτε. Καρκίνη, και εσείς αυτό που θα πρέπει να κάνετε είναι να οργανωθείτε για να μπορέσετε να ανταπεξέλθετε στις αυξημένες υποχρεώσεις. Όσον αφορά τώρα στα προσωπικά, σίγουρα υπάρχουν κάποιες γνωριμίες που σας εξιτάρουν, αλλά ενδεχομένως να μην προσφέρονται για αυτό που πραγματικά εσείς επιθυμείτε. Λιονταράκια, αν είσαστε μόνοι αυτή την περίοδο, σίγουρα θα υπάρξει κάποιο πρόσωπο κοντινό. Μπορεί να είναι ένα πρόσωπο, κάποιο φιλικό πρόσωπο ή κάποιος συνεργάτης, συνάδελφος. Μπορεί ωστόσο να είναι και κάτι από το παρελθόν, το οποίο όμως εξακολουθεί να βρίσκεται στο περιβάλλον σας. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, υπάρχει έτσι μια αναζωπήρωση του ζητήματος και πολύ πιθανό να έχετε και άμεσες καυτές εξελίξεις. Παρθένη, προσέξτε λίγο τον τρόπο με τον οποίο θα επικοινωνήσετε με το τέρι σας, τις σκέψεις που έχετε, τα συναισθήματα ή τα παράπονά σας, γιατί είναι πάρα πολύ εύκολο να παρεξηγηθείτε και να γιγαντωθούν οι παρεξηγήσεις. Ζυγή μου, αν είσαστε ελεύθεροι αυτό το διάστημα, μπορεί να σας είναι πιο εύκολο να μπλεχτείτε σε κάτι που λέμε it's complicated, είναι λίγο περίπλοκο και είμαστε και δεν είμαστε, ή είναι κάπου αλλού και θέλει να είναι και μαζί μου. Τέτοια μπουρδουκλώματα είναι στο feeling της εβδομάδας, οπότε αν είσαστε σε σχέση, φροντίστε να μην μπλεχτείτε σε καταστάσεις. Αν είσαστε μόνοι σας και αντέχει η ψυχούλα σας, τι να σας πω, βοήθειά σας. Σκορπιοί, σίγουρα πρέπει να είναι μια περίοδος αποφάσεων αυτή για εσάς. Ίσως πρέπει να καθίσετε να ζυγίσετε κάποια πράγματα που αφορούν στα επαγγελματικά και στα οικονομικά σας, για να σκεφτείτε τι είναι αυτό που πραγματικά σας ωφελεί. Φροντίστε να έχετε όλα τα δεδομένα πριν πάρετε τις τελικές αποφάσεις. Τοξοτάκια, νέες γνωριμίες έρχονται με το μέρος σας και για κάποιο λόγο εσείς γενικότερα δεν θέλετε ακόμα να τις κοινοποιήσετε στους φίλους σας. Μπορεί και σε εσάς να είναι λίγο μπερδεμένη η κατάσταση. Σκεφτείτε καλά πριν πράξετε. Εγώ Κέρι, είναι μια περίοδος που γενικότερα μπορείτε να κάνετε αρκετές νέες γνωριμίες. Φαντάζεστε ελκυστική στα μάτια των άλλων, οπότε σας πλησιάζουν και πιο εύκολα. Αν είσαστε ελεύθεροι, τσεκάρετε αν όντως αυτά που σας τάζουν είναι αληθινά και δεν είναι φύκια για μεταξωτές κορδέλες. Πάμε στους υδροχώους. Υδροχωάκια, υπάρχουν εντάσεις κατά κύριο λόγο σε ερωτικές και φιλικές σχέσεις, οπότε ίσως θα πρέπει να φιλτράρετε λίγο καλύτερα αυτά που λέτε αλλά και αυτά που ακούτε για να αποφύγετε παρεξηγήσεις. Και ολοκληρώνουμε με τους ιχθύες. Ψαράκια, είναι εύκολο να κάνετε έτσι μια αρκετά ενδιαφέρουσα γνωριμία αυτή την εβδομάδα. Κάποιο πρόσωπο με το οποίο θα μπορέσετε να προχωρήσετε και να επενδύσετε κάτι στο περισσότερο.

0: σε λίγο έρχεται διάλειμμα, έρχονται διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ μετά τις διαφημίσεις για ακόμα μια μισή ώρα. Δευτεριάτικο σήμερα, υπομονή, θα περάσει.
1: Και
0: μια Δευτέρα είναι αυτή, υπομονή παιδιά.
1: Όχι, δεν είναι το υπομονή έτσι. Και θα περάσει μια Δευτέρα είναι αυτή.
0: Ναι βέβαια.
1: Υπομονή ουρανός είναι. Θα περάσει.
0: Υπομονή εκτός και αν έχετε κερδίσει τα 11 εκατομμύρια από την προηγούμενη εβδομάδα. Έτσι. Από το Τζόκερ εκείνο, το ωραίο. Το κέρδισαν ουσιαστικά στην Κύπρο βέβαια. Λοιπόν, αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, μπορείτε να μας βρείτε γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Ευηβαλή, Κοσμάς και Δραμάδος. Για όλους εσάς που δεν έχετε κερδίσει στο Τζόκερ 11 εκατομμύρια, θα επιστρέψουμε μετά τις διαφημίσεις.
1: Όχι, και για εκείνους που έχουν κερδίσει, εδώ θα είμαστε παιδιά
0: εμείς. Εδώ θα είμαστε, ναι. Αυτοί δεν θα είναι. Λοιπόν, γιατί έχουμε σαν σήμερα στην επιστροφή. Μείνετε εδώ.

0: Μπράβο, το ραδιόφωνο που κάνει τη μέρα σου καλύτερη.
1: Unifor, στη Μουσουργού Καψάσκη 13 στο ποτάμι, απέναντι από το μουσικό. Καφέδες ανώτερης ποιότητας για ιδιώτες και επαγγελματίες που αναζητούν την τελειότητα.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
2: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
1: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
2: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
3: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
4: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
3: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
4: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950 42 398 και 23 384.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά, τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά. Από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου. Μπράβο. 89,6.
5: Είστε σίγουροι ότι μέχρι σήμερα απολαμβάνετε τον καλύτερο καφέ που μπορείτε να βρείτε στο νησί? Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκη 13 στο ποτάμι, απέναντι από το μουσικό. Καφέδες ανώτερης ποιότητας για ιδιώτες και επαγγελματίες που αναζητούν την τελειότητα.
0: Μόνο μπράβο.
6: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

0: Δεύτερο ημίωρο Δευτέρας, καλή εβδομάδα σε όλους. Αχ, τι ωραία, τι καλά αυτά. Έτσι, άλλοι τα κερδίζουν, εμείς τα χαιρόμαστε, νομίζω. Mm-hmm. Έτσι. Με τη χαρά των άλλων, δηλαδή. Δευτεριάτικο, μπας και φτιαχτούμε λίγο. Έτσι, όταν κερδίζει λεφτά, δηλαδή, και είναι Δευτέρα, αυτό εννοώ. Mm-hmm. Επιβαλλήκος μας και δραμάδος εδώ, ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα. 25 Μαΐου σήμερα.
1: Λοιπόν, η ματιά μας το σαν σήμερα, να δούμε τι συνέβη σαν σήμερα σε τούτο εδώ τον κόσμο.
0: Βγαίνει η Δευτέρα από μέσα της, το ακούς το ξεφύσιμα.
1: Σταμάτα μωρέ, ουρανός είναι, που είναι ασήκωτος. Το 1834 ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και ο Δημήτριος Πλαπούτας καταδικάζονται σε θάνατο κατά τη διάρκεια της Βαβαροκρατίας. Είχαν κατηγορηθεί ότι συνωμοτούσαν κατά της αντιβασιλείας. Υπέρ της απαλλαγής τους ψηφίζουν οι δικαστές Γεώργιος Τερτσέτης και Αναστάσιος Πολυζωίδης. 1932 κάνει τον ντεμπούτο του το διάσημο καρτούν της Disney Dippy Dog, γνωστότερο ως Goofy. 1935 ο θρυλικός σπρίντερ και άλτης Jesse Owens πάει 6 παγκόσμια ρεκόρ σε μία ώρα. Μεταξύ άλλων, γίνεται ο πρώτος άλτης που περνά τα 8 μέτρα στο άλμα εις μήκος με επίδοση 8,13. 1973 το αντιτορπιλικό βέλος με κυβερνήτη τον Νίκο Παπά αποχωρεί από νατοϊκή άσκηση. Ο κυβερνήτης, 6 αξιωματικοί και 25 υπαξιωματικοί ζητούν πολιτικό άσυλο στην Ιταλία. Η κίνηση αυτή αποτελεί πλήγμα για τη Χούντα. 1977 κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους η ταινία «Ο πόλεμος των άστρων» του George Lucas. 1980 η Καστοριά κατακτά το κύπελο Ελλάδος νικώντας τον τελικό τον Ηρακλή με 5-2. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 25 Μαΐου.

0: Λοιπόν, επειδή είναι Δευτέρα και επειδή ξεκινήσαμε έτσι από το πρώτο ημίρο να λέμε κάτι για πολλά λεφτά, τα οποία άμα είναι Δευτέρα έτσι δεν τα νιώθεις.
1: Θέλει να βάλει το μαχαίρι στην πληγή και να το στρίψει.
0: Παρακολουθώ έναν άνθρωπο στο TikTok.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί εκτός από διάφορους άλλους που δεν θέλω να τους χαρακτηρίσω, υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι έχουν ένα ενδιαφέρον. Ο άνθρωπος κλείνει έτσι, αεροπλάνα που νοικιάζουν οι πλούσιοι, αεροπλάνα και ελικόπτερα, για να μπορούν να κινηθούν ανά την Ελλάδα, ανά την Ευρώπη, ανά τον κόσμο γενικότερα. Έτσι και προφανώς δημοσιοποιεί, εν πάση περιπτώσει, μπορεί να είναι και θεατρικό όλο αυτό, δεν το ξέρω, το έχω ρωτήσει ποτέ. Έτσι, κάποιους διαλόγους που γίνονται με τους πλούσιους. Έτσι, υπάρχει ένα, λοιπόν, έτσι, υπάρχει ένα, θα το λέγες, επεισόδιο το οποίο. Έχει πολλά επεισόδια, όχι ένα, με κάποιον πλούσιο, ο οποίος έχει μια έτσι ψιλοζηλιάρα γυναίκα, η οποία του βάζει διάφορα δύσκολα, ανάλογα με την συμπεριφορά του. Έχουν οικογένεια, έχουν παιδιά, έτσι κανονικότατα. Το τελευταίο επεισόδιο λοιπόν ήταν το εξής. Αυτός ήταν κάπου σε μια άλλη χώρα και είχε να υποδεχτεί να κάνει ένα δείπνο σε μια πελάτησα πάρα πολύ καλή δικιά του. Έτσι, η οποία δεν τον άφηνε να φύγει μέχρι τις 3 η ώρα το βράδυ από το εστιατόριο. Εντάξει, με αποτέλεσμα αυτό να το έμαθε με κάποιο τρόπο η γυναίκα του και να έχει φύγει, να έχει πάρει το αεροπλάνο και το παιδί να πάει Παρίσι να πνίξει τον πόνο της εκεί. Έτσι, γιατί το παιδί της έχει γενέθλια. Και να τα κάνει εκεί τα γενέθλια στο Παρίσι, από την Ελλάδα εννοείται. Λοιπόν, και παίρνει τηλέφωνο ο άνθρωπος αυτός που έχει τα πολλά λεφτά, παίρνει τηλέφωνο στον άνθρωπο που κλείνει τα αεροπλάνα και τα ελικόπτερα και του λέει: τι θα γίνει με αυτό το δρομολόγιο που έχουμε κλείσει για να πάμε στο Παρίσι? Παίρνω τη γυναίκα μου και δεν απαντάει. 30 κλήσεις έχω κάνει, δεν μου απαντάει. Ξέρετε, του λέει, κύριε Τάδε, η γυναίκα σας έχει μάθει ότι είχατε την πελάτησά σας αυτή μέχρι τις 3 η ώρα το βράδυ. Βέβαια, εγώ ήρθα εδώ και σας κανόνισα κάτι. Αν μου το επιβεβαιώσετε, σε 2,5 ώρες μπορείτε να πάρετε το τάδε αεροπλάνο, έτσι, και να τους βρείτε εκεί μαζί με τους φίλους του παιδιού σας, όπου θα κάνετε όλοι μαζί τα γενέθλιά τους στο Παρίσι. Άλλη ζωή. Άλλη ζωή. Τελείως. Παιδί μου. Έχεις πάρει εσύ χαμπάρι ότι ο άντρας έχει κάνει κάτι. Έχεις πάρει λοιπόν το παιδί σου και πας να κάνεις στο εξοχικό σου, έτσι, τα γενέθλια του παιδιού. Έτσι, ο άντρας σου λοιπόν ψάχνει να βρει τη λύση για το όλο ζήτημα, πως θα σε κατευνάσει λίγο.
1: Ναι.
0: Και λέει: μαζεύω τους φίλους του γιού μου και τους παίρνω μαζί μου για να πάμε όλοι μαζί στο εξοχικό να γιορτάσουμε τα γενέθλια. Έτσι. Στο δικό του όγκο όμως, έτσι, απλά παίρνει το αεροπλάνο και μαζεύει όλους μαζί τους φίλους του παιδιού από εδώ, από Ελλάδα, και πάνε όλοι μαζί στο Παρίσι να συναντήσουν το γιο του και τη γυναίκα του, μπας και κατευνάσει τα πνεύματα. Πώς το κόβεις αυτό? Είναι κάτι πτήσεις 70.000 να πας, 70.000 να γυρίσεις, ξέρεις. Αυτά. Να σου μεταφέρω λίγο έτσι τι πάει να πει λίγο πλούσιος. Κερδίζω 11 εκατομμύρια μέσα σε ένα βράδυ από τον Τζόκερ επίσης. Και τι με νοιάζει εμένα η Δευτέρα? Κατάλαβες? Πώς νιώθεις?
1: Δράμα.
0: Πού είμαστε εμείς? Πού είμαστε εμείς?
1: Δεν
0: έτσι,
1: ξέρω.
0: Κάπου εκεί είμαστε
1: δεν
0: εμείς.
1: Θέλω να ξέρω.
0: Το λέει και το τραγούδι, δεν θέλω να ξέρω. Αναβήσει δεν είναι.

0: Και μετά από όλα αυτά τα δυσάρεστα, το χαβιάρι να είναι μουχλιασμένο, καταλαβαίνεις.
1: Και όλα αυτά τα υπόλοιπα. Είναι προβλήματα μεγάλα, ναι, που εσύ και εγώ δεν μπορούμε να τα σκεφτούμε καν.
0: Mm-hmm. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα.
1: Γιατί δεν θα άντεχα τώρα παραπάνω, καταλαβαίνεις. Mm-hmm. Θέλω να πάρω λίγο αέρα, να πιω λίγο νερό, να νιώσω λίγο καλύτερα.
0: Εγώ φταίω που δεν σου λέω κι άλλα. Ναι, αλλά θα σταθώ σε λίγο. Έχουμε άλλη μια ώρα μπροστά μας.
1: Θα μάθεις την ησυχία μου.
0: Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, έχουμε Instagram, Facebook και TikTok. Να το πούμε και αυτό για επικοινωνία. Και τώρα και μετά την εκπομπή, διάλειμμα, διαφημίσεις. Και επιστρέφουμε εδώ γιατί έχουμε πολλά νέα από το διάστημα που έρχονται.
1: Άιντε να δούμε.

0: Unifor.gr. Ανεβάζει διάθεση.
1: Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκι 13 στο ποτάμι, καφέδες ανώτερης ποιότητας, take away, on the go, για το σπίτι, για το γραφείο και δεν θα ξαναχρειαστεί να ψάχνεστε για τον τέλειο καφέ.

Μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση.

0: Παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Pleasures Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξύλινα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Pleasures Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Pleasures Book Toys. Μπες στο παιχνίδι.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Pleasures The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Αντιλιακά Peace Buin και Ombre Solaire μείον 30%. Όλα τα προϊόντα Nivea Sun μείον 25%. Bacardi Breezer, όλες οι γεύσεις μόνο 2,20. Κρικρί παγωτό 3 λίτρων, όλες οι γεύσεις από 13,90, τώρα 11,80. Olympus Pred 100% φιστίκι μόνο 1,99. Γιώτη Sweet and Balance με στέβια από 3,60 μόνο 2,88. Δέλτα Επιδόρπιο Γεωργιού Φράουλα 3 τεμαχίων από 3,19, τώρα 2,55. Pleasures The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Μπράβο, 89,6.
3: Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκι 13 στο ποτάμι, καφέδες ανώτερης ποιότητας για ξενοδοχεία, καταλύματα, εστιατόρια. Με ολοκληρωμένες λύσεις και δυνατότητες εκπαίδευσης στην τέχνη του καφέ για άριστο αποτέλεσμα.

σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

0: τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε ούτε να βήξουμε.
1: Όχι, όταν είναι... θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
0: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
1: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
0: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβείς στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
1: Εσύ κράτα την ψυχραιμία σου τώρα. Κάθεσαι να διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ναι. Ο Βήχας μου.
0: Δευτέρα με Παρασκευή, 7.30 με 9.30 το πρωί, εδώ, στον Μπράβο, στους 89,6.
1: Μα το λες τόσο γλυκά.
2: bravofm.gr.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Δεύτερη ώρα μαζί, εδώ είμαστε. Καλώς ορίσατε καινούργοι καινούργοι στην παρέα μας. Κάθε μέρα μαζί δύο ώρες από Δευτέρα ως Παρασκευή. Καλή εβδομάδα σε όλους. 25 Μαΐου, που σημαίνει ότι αυτή την εβδομάδα, τέλος εβδομάδας, τελειώνει και η άνοιξη, τελειώνει ο Μάιος.
1: Και όταν τελειώνει ο Μάιος, ξέρεις τι γίνεται? Έχω γενέθλια.
0: Μεγαλώνεις, κατά ένα χρόνο.
1: Γερνάω.
0: Καταλαβες.
1: Λοιπόν,
0: καλά είσαι μέχρι στιγμής.
1: Έχω
0: καλά
1: νέα.
0: Είσαι μέχρι στιγμής.
1: Έχω νέα. Mm-hmm. Έχω ειδήσεις, οι οποίες είναι ναι μεν διαστημικές, αλλά έχουν πολύ ελληνική βάση.
0: Πάλι.
1: Στην Κρήτη.
0: Μάλιστα.
1: Θα έχουμε εξελίξεις.
0: Ωραία. Περιμένω να ακούσω.
1: Να μην σου πω.
0: Τι εξελίξεις θα έχουμε?
1: Λοιπόν, το Space Crete είναι ένα από τα πιο φιλόδοξα ερευνητικά εγχειρήματα που έχουν σχεδιαστεί ποτέ στην Ελλάδα στον τομέα της υψηλής τεχνολογίας. Συνολική ευρωπαϊκή και εθνική χρηματοδότηση ύψους 35 εκατομμυρίων ευρώ και ορίζοντα εξαιτίας αυτό το πλάνο. Το πρόγραμμα, με συντονιστή το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, φιλοδοξεί να δημιουργήσει ένα πλήρες, λέει, οικοσύστημα διαστημικών τεχνολογιών ευρωπαϊκής εμβέλειας.
0: Εντάξει, το να φιλοδοξήσει είναι μια χαρά. Ακεί να μην πεινάει ο λαός,
1: εδώ,
0: ξέρεις.
1: Εδώ, παιδί μου, Ελλάδα γίνονται αυτά.
0: Όχι, γίνονται κι αλλού, νομίζεις. Και στην Ινδία γίνονται που πεινάει ο κόσμος, αλλά γίνονται.
1: Η πρόταση κατέκτησε τη δεύτερη θέση ανάμεσα σε 61 προτάσεις από όλη την Ευρώπη. Και τώρα τι άλλο φέρνει αυτό?
0: Δεν ξέρω, αστροναύτες, ξέρω και εγώ τι.
1: Όχι, φέρνει γενικότερα, δίνει βάση και στην εκπαίδευση, έτσι, γιατί πάνω σε αυτό θα χτιστούν και άλλα πράγματα. Νέα μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, θα αξιοποιηθεί το αστεροσκοπείο σκήνακας της κοινής, λέει, ερευνητικής υποδομής του Πανεπιστημίου Κρήτης και του ΙΤΕ. Παιδί μου, θα περνάει από Ελλάδα τώρα όλη η διαστημική.
0: Το αφάνηκαν δεν. Έτσι. Της εξέλιξης. Τι να πω τώρα, άμα εμείς πεινάμε, τι με ενδιαφέρει εμένα?
1: Παιδί μου, μπορεί να μιλήσουμε εμείς με τους εξωγήινους, φαντάζεσαι?
0: Το πας από εδώ, το πας από εκεί.
1: Το πρώτο εξωγήινο μήνυμα να φτάσει.
0: Το πας από εδώ, το πας από εκεί.
1: Εγώ το πάω.
0: Πάντα να το ξεφουρνίσεις.
1: Μόνο του πηγαίνει.

0: Καταρχήν, επειδή εδώ πέρα βλέπουμε κάτι, να πω ότι εάν εγώ δεν το κάνω αυτό πράξη μια μέρα, να σου χτυπήσω το τηλέφωνο και να σου πω παράτα τα όλα,
1: ναι,
0: γιατί σε περιμένω στο τάδε εστιατόριο μαζί με όλους τους υπόλοιπους,
1: ναι,
0: κατάλαβες, ξέρεις τώρα, ο Ταύρος.
1: Κάντο, γιατί αλλιώς δεν με βλέπω να πηγαίνω στο Παρίσι.
0: Λοιπόν, προσοχή, προσοχή τώρα κυρίες και κύριοι, γιατί έρχονται μελέτες εδώ από ανθρώπους που δίνουν ώρες, μέρες, εβδομάδες και μήνες ερευνών για να βγάλουν αυτά τα αποτελέσματα. Λοιπόν, δεν μας λένε τόσα χρόνια ότι αν παντρευτείς νωρίς, το πιθανότερο είναι να χωρίσεις. Ε,
1: ναι,
0: δεν λένε.
1: Ναι.
0: Για ποιο λόγο? Γιατί ο άνθρωπος λέει σε αυτά τα χρόνια που περνάει, αν παντρευτεί νωρίς, αλλάζει.
1: Ναι.
0: Αλλάζει ο άνθρωπος.
1: Ναι.
0: Αλλάζει. Στα 15 επόμενα χρόνια, από 20 γίνεσαι 35, οπότε αλλάζουν όλα.
1: Ναι.
0: Να όμως που έρχεται και άλλη έρευνα, λοιπόν, φρέσκια, και λέει ότι εάν παντρευτείς μετά τα 32, πάλι είναι πολύ πιθανόν να χωρίσεις. Γιατί είσαι μεγάλος πλέον. Δεν μπορώ να σε βρω ακριβώς την ημερομηνία, την ηλικία μάλλον, που πρέπει να παντρευτείς για να μην χωρίσεις.
1: Οπότε πρέπει να παντρευτείς πριν τα 32.
0: Mm-hmm. Και πάνω από τα 20 κάτι.
1: Εγώ πόσο ήμουν όταν παντρεύτηκα?
0: Λοιπόν, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, μην το πούμε τώρα αυτό στον αέρα. Δεν κάνει. Λοιπόν, πάμε παρακάτω όμως, γιατί η έρευνα έχει κι άλλα. Αν κάνεις δύο κορίτσια.
1: Είναι μέσα στο όριο.
0: Στο όριο είσαι. Λοιπόν, αν κάνεις δύο κορίτσια στο γάμο.
1: Ναι.
0: Έτσι, δύο κόρες δηλαδή, έχεις 43% πιθανότητες να χωρίσεις. Ενώ αν κάνεις δύο αγόρια στο γάμο, έχεις 37% πιθανότητες να χωρίσεις.
1: Άμα κάνεις αγόρια, έχεις λιγότερες πιθανότητες.
0: Έτσι, να χωρίσεις. Ναι, βέβαια. Δεν ξέρω. Τι να σου πω. Ρώτα τους ερευνητές. Εγώ τι να σου πω. Λοιπόν, επίσης, αν παντρευτείς λόγω εγκυμοσύνης, έχεις υψηλές πιθανότητες να χωρίσεις πάλι.
1: Εντάξει, αυτό είναι λογικό, το καταλαβαίνω.
0: Έτσι, αυτό το καταλαβαίνουμε όλοι. Και γι' αυτό δεν είμαι υπέρ του, λέει, ότι παντρευόμαστε άμα μείνω έγκυος. Το έχω ακούσει αυτό κάποιες φορές. Είναι τελείως βλακεία. Παντρεύεσαι άμα θες τον άλλον. Τώρα, αν μείνεις έγκυος ή όχι, αυτό δεν έχει να κάνει. Αν το είχες στο πρόγραμμά σου να παντρευτείς μετά από 1-2 χρόνια
1: έχει,
0: και σου βγαίνει,
1: εντάξει,
0: νομίζω ότι λίγο μετριάζεται η κατάσταση. Έτσι. Αν όμως παντρεύεσαι μόνο και μόνο επειδή έμεινε ο άλλος έγκυος, η άλλη έγκυος, είναι τελείως άκυρο. Είναι σίγουρο ότι κάποια στιγμή θα χωρίσεις.
1: Κοίτα, η αλήθεια είναι.
0: Επιστήμονες σου λέει, λες και. Αν
1: ότι
0: δεν το λέγει
1: αν μείνει ο άλλος έγκυος, τον παντρεύεσαι σίγουρα.
0: Ναι, όντως είναι και αυτός.

0: Πάμε σε τελευταίο διάλειμμα για σήμερα. Έρχονται διαφημίσεις σε λίγα λεπτά. Διαφημίσεις χρήσιμες, θα έλεγα, και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο της Δευτέρας, κυρίες και κύριοι. Μια καινούργια εβδομάδα ξεκινάει από σήμερα. Ξεδιπλώνεται μπροστά μας.
1: Πού την
0: ακούμε. Έτσι που μας φέρνει το καλοκαίρι από εδώ και πέρα. Έτσι, αν θέλεις. Ναι, βέβαια. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, μας βρίσκεις. Έχουμε Instagram, Facebook, βεβαίως.
1: Κοσμάς Κατραμάδος.
0: Έτσι. Επιβαλή Κοσμάς Κατραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες.
1: Εκεί επικοινωνούμε, εκεί τα λέμε. Πάμε σε μουσική διάλειμμα και επιστρέφουμε, γιατί έχουμε και ειδήσεις από το διάστημα. Δεν μπορούμε να περιμένουμε.

0: Μόνο μπράβο.
1: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε, ούτε να βήξουμε.
2: Όχι, όταν είναι... θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
1: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
2: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
1: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβοί στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
2: Εσύ κράτα την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσαι να διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ναι. Ο Βήχας μου.
1: Δευτέρα με Παρασκευή, 7.30 με 9.30 το πρωί, εδώ, στον Μπράβο, στους 89,6.
2: Μα ηλικία. Το λες τόσο γλυκά.
3: Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκι 13 στο ποτάμι, απέναντι από το μουσικό. Καφέδες ανώτερης ποιότητας για ιδιώτες και επαγγελματίες που αναζητούν την τελειότητα.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
2: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
1: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
2: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
3: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
4: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής, αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
3: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
4: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950 42 398 και 23 384.
5: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
6: Για μένα ένα με σόγια και vegan μαγιονέζα. Light.
7: Μόνο παραδοσιακή κόκκινη σάλτσα.
6: Στη σόγια.
7: Στο σουτζουκάκι. Στον προφεσόρο τρως αυθεντικά όπως παλιά. Κοίτα, παίρνεις πιτούλα, σουβλάκι, ντοματούλα, κρεμμυδάκι και ορίστε στο κοριτσάκι.
6: Εγώ θέλω.
7: Θέλεις σουτζουκάκι. Βάζεις και σαλτσούλα και γεμίζει η πιτούλα.
6: Χωρίς πίτα.
7: Α, στη λαδόκολα. Έλα, βάλε χεράκι.
3: Προφεσόρος. Σουβλάκι όπως παλιά. Δεσίλα 14, Ζάκυνθος. Delivery 26950-48882.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά, τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
0: Μπράβο, 89,6.
8: Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκι 13 στο ποτάμι, καφέδες ανώτερης ποιότητας για ιδιώτες και επαγγελματίες που αναζητούν την τελειότητα.
0: Τα καλύτερα τώρα.
9: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Εδώ επιστροφή, τελευταία 20 λεπτά για σήμερα, Δευτέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. 25 Μαΐου, το λέμε και το ξαναλέμε, γιατί έτσι ποια μέρα είναι, ποια ώρα είναι και ποιος είμαι εγώ. Αν είσαι σε τέτοια φάση, το λέμε για να το καταλάβεις, είναι Δευτέρα και είναι 25 Μαΐου. Έχουμε νέα το διάστημα.
1: Έχουμε, διότι φίλτατε Κοσμά, έχουμε εξελίξεις. Εντοπίστηκε με το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb ένας γαλαξίας, ο οποίος είναι, δεν μοιάζει με κανέναν άλλο. Γιατί ως γνωστόν, οι γαλαξίες έχουν μια κίνηση, έχουν μια περιστροφή.
0: Και δική τους προσωπικότητα όμως.
1: Έχουν ένα κάτι της, ο συγκεκριμένος γαλαξίας στέκει ακίνητος. Πώς φαίνεται?
0: Τι να σου πω, ξέρω κι εγώ. Μπορεί να μην είχαν γαλαξία πρόχειρο, κανονικό, και να βάλουν μια φωτογραφία. Βάλε εκεί μια φωτογραφία ενός γαλαξία ακίνητου.
1: Ποιος το πει αυτό, η εξωγήινη?
0: Όχι, παιδί μου, ο Θεός, ξέρω κι εγώ τι. Αυτοί που φτιάχνουν το πρόγραμμα.
1: Ναι.
0: Δεν λένε ότι ζούμε σε ένα Μάτριξ?
1: Κοίτα, θεωρητικά, όσο πιο νέος είναι ο γαλαξίας, τόσο περισσότερο κινείται. Αλλά βάσει των υπολογισμών δεν θα έπρεπε να είναι στάσιμος ο συγκεκριμένος γαλαξίας.
0: Λάθος υπολογισμοί.
1: Έτσι λες εσύ. Εγώ περιμένω να δω, βρε παιδιά, πότε θα γίνουν οι ανακοινώσεις, πότε θα μας τα πούνε ξεκάθαρα τα πράγματα.
0: Κάποια στιγμή θα στα πούνε όλα μαζί και μετά ο Θεός βοηθός.
1: Τι έχουμε τώρα τον ουρανό σε αυτή τη θέση, δεν πρέπει να μας τα πούνε?
0: Ποιον ουρανό έχουμε σε αυτή τη θέση?
1: Στους διδήμους που έχουν να κάνουμε επικοινωνία με νέες τεχνολογίες, με εξελίξεις αυτού του τύπου.
0: Λέω κι εγώ.

0: Λοιπόν, υπάρχει ένα θέμα το οποίο έχει ακουστεί το προηγούμενο χρονικό διάστημα και υπάρχει ένας πανικός για αυτό το θέμα. Και θέλω λιγάκι να δώσω τα φώτα μου. Για να μην πανικοβάλλονται οι περισσότεροι που μπορεί να πανικοβάλλονται. Εν πάση περιπτώσει, μιλάει για το θέμα των ταυτοτήτων. Mm-hmm. Έτσι. Μου κάνει μεγάλη εντύπωση που έτσι αναφέρεται σε όλα τα site με αυτή την τρομολαγνία και τον τρόπο να σε πείσει να βγάλεις τις ταυτότητες τις καινούργιες. Έτσι, το οποίο λες εντάξει, ας πούμε στην κυβέρνηση μπορεί να θέλουν να βγάλουμε τέτοιες ταυτότητες για να μας ελέγχουν καλύτερα. Μα όλοι αυτοί οι δημοσιογράφοι που γράφουν στα site, όλα αυτά, αυτοί που βγαίνουν στη τηλεοράση είναι όλοι το ίδιο. Εγώ αναρωτιέμαι ρε παιδί μου. Λοιπόν, ποια είναι η λεπτομέρεια την οποία δεν τη γράφουν? 3 Οκτώβου του 26 είναι η τελευταία ημερομηνία, λέει, για να βγάλεις ταυτότητα.
1: Μετά τη
0: καινούρια. Μετά το χάος. Λοιπόν, δεν σου λέει όμως τη συνέχεια της πρότασης και εκεί που μου κάνει εντύπωση. Σε περίπτωση που θέλεις να βγεις στο εξωτερικό με τη δικιά σου ταυτότητα και όχι με διαβατήριο. Μόνο γι' αυτό είναι αυτό το δίλημα και αυτός ο πανικός και πας να κλείσεις ραντεβού και ραντεβού δεν έχει και ψάχνεις σε άλλες γείτονες περιοχές αστυνομικά τμήματα που βγάζουν ταυτότητα και όλο αυτός ο πανικός δεν υπάρχει λόγος. Γιατί είναι απλό το ζήτημα. Σου αρέσει να βγαίνεις και να ταξιδεύεις είτε για τουρισμό είτε για δουλειά? Έχεις διαβατήριο. Πάρα πολύ απλό. Τόσο απλό, τόσο πιο απλό δεν γίνεται. Είναι απίστευτο. Και η ταυτότητα που έχεις, η ελληνική ταυτότητα ας πούμε, κάνει κανονικά τις δουλειές εντός χώρας. Έτσι, εννοείται βέβαια ότι υπάρχει ένας νόμος ή ένας κανόνας, παιδιά, το όπως θέλετε, ότι κάθε 15 χρόνια πρέπει να αλλάζεις ταυτότητα. Εντάξει, να ξέρεις, ισχύει αυτό. Ναι. Αλλά μετά από αυτό, αν έχεις μια ταυτότητα, την έβγαλες το 20. Έχει ισχύει μέχρι το 35 η ταυτότητα αυτή. Μπορείς να κάνεις όλες σου τις δουλειές εντός χώρας με αυτή την ταυτότητα. Κανονικά. Δηλαδή δεν θα πας στην τράπεζα το Σεπτέμβριο και θα σου πει εγώ δεν δέχομαι την ταυτότητά σου γιατί είναι παλιά. Ναι. Αν είναι εντός 15 ετών φτιαγμένη.
1: Δηλαδή,
0: θα μπορείς κανονικά να κάνεις όλες τις δουλειές. Είναι μόνο για αυτούς που θέλουν να βγουν με την ταυτότητα και όχι το διαβατήριο εκτός χώρας και να ταξιδέψουν. Δηλαδή, γιατί αυτός ο πανικός και δεν το διευκρινίζουν? Όπου και να γράφεται, δεν το διευκρινίζουν.

0: Τέλος για σήμερα, αυτό ήταν. Έτσι ξεκινάει η εβδομάδα μας. Ευχάριστα, χαρούμενα. Έτσι, με διάφορα όνειρα. Τα όνειρα για τους ανθρώπους είναι. Γιατί όχι, μια Δευτέρα των ημερών θα έχουμε ακόμα την υγεία μας και θα πάρω εγώ τηλέφωνο την Εύη, θα της πω παράτατα τα όλα. Σε περιμένω στο Παρίσι.
1: Αυτά είναι.
0: Αυτό είναι. Να πιούμε ένα καφέ, ξέρω κι εγώ.
1: Στο Καρτιέλα.
0: Αυτό, σε όποιον να είναι, δεν με νοιάζει εμένα. Στο Παρίσι να είναι με θέα, ξέρω κι εγώ, το πύργο του Άιφελ και μετά θα δούμε πού θα πάμε. Σε ποια χώρα. Να λες κάπως έτσι. Λοιπόν, μέχρι τότε.
1: Να πάμε.
0: Έτσι, εμείς τα μαζεύουμε και φεύγουμε και αύριο εδώ θα είμαστε. Καταλαβαίνετε. Έτσι, λοιπόν, καλή εβδομάδα. Σε 22 ώρες και πάλι εδώ.
1: Πολλά φιλιά.

0: παίζει Μπράβο.
1: Είστε σίγουροι ότι μέχρι σήμερα απολαμβάνετε τον καλύτερο καφέ που μπορείτε να βρείτε στο νησί? Έχετε λίγα δευτερόλεπτα για να το σκεφτείτε. Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκι 13 στο ποτάμι, απέναντι από το μουσικό. Καφέδες ανώτερης ποιότητας για ιδιώτες και επαγγελματίες που αναζητούν την τελειότητα. Take away, on the go, για το σπίτι, για το γραφείο, για ξενοδοχεία, καταλήματα, εστιατόρια. Με ολοκληρωμένες λύσεις και δυνατότητες εκπαίδευσης στην τέχνη του καφέ για άριστο αποτέλεσμα. Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκι 13 και στο τηλέφωνο 26950 28989. Και δεν θα ξαναχρειαστεί να ψάχνεστε για τον τέλειο καφέ.

Μπράβο 89,6. Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Pleasures Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξύλινα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Pleasures Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Pleasures Book Toys. Μπες στο παιχνίδι. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time. Μπράβο 89,6.

0: Μπράβο 89,6. Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά, τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου. House brand.
1: Από το 1892, το μυστικό του καλού ιταλικού καφέ συνεχίζει να αποκαλύπτεται στους λάτρεις του. Καφές House Brand. Πλούσιος, αρωματικός, που αποπνέει όλη την κουλτούρα του ιταλικού εσπρέσο. Κλασικό χαρμάνι με γεύσεις αυθεντικές από το χθες στο σήμερα.
2: Behind the Bar. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος House Brand Espresso στη Ζάκυνθο.
1: House Brand. Η αυτού εξοχότης του ιταλικού καφέ από την ΑΒΕΚ.
3: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
4: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
3: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
4: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
5: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
6: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
5: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
6: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950-42-398 και 23-384.
7: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
8: Το κινηματογραφικό σύμπαν των Star Wars επιστρέφει και ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο. Από το 1977 με τον πρώτο πόλεμο των άστρων έως σήμερα μετράμε, ζούμε 13 ταινίες. Και τώρα ο κινηματογράφος Πρόσκολος σας καλεί να δείτε πρώτη σε παγκόσμια πρεμιέρα το έπος Star Wars The Mandalorian and Grogu κάθε βράδυ στις 8. Σκηνοθεσία Τζον Φαβρό. Πρωταγωνιστούν Πέδρο Πασκάλ, Σιγκούρνι Γουίβερ, Τζέρεμι Άλαν Γουάιτ και ο Μάρτιν Σκορτσέζε. Η επανεκκίνηση του μεγάλου θεάματος.
0: Μπράβο 89,6. Παίζει Μπράβο.

0: εδώ είμαστε και ο μήνας έχει 25. Γεια σου Μερούλα, τι κάνεις Μερούλα, πώς είσαι Μερούλα?
1: Γεια σας, καλώς μας ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε, τι μας κάνετε, πώς είστε, πώς υπάρχετε?
0: Αχού, μπήκαμε πάλι με ανάποδα μπήκαμε. Γεια σου Μερούλα, τι κάνεις Μερούλα, πώς είναι τα κέφια Μερούλα?
1: Όλα μπαίνουν καλώς, Θάνο μου, εσύ πώς είσαι, τα παιδιά,
0: όλα καλά,
1: τα σκυλιά,
0: όλα
1: τα
0: καλά, μια χαρά.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ για σένα, φίλτατε.
0: Και εσείς έξω εκεί τι κάνετε, πώς είστε, πώς σας φαίνεται η μέρα σας, πώς πάει, αυτά. Θέλεις να πεις κάτι άλλο ή να βάλω ένα ωραίο τραγουδάκι?
1: Θέλω να ξεκινήσουμε μουσικά για να ανέβει η διάθεσή μας κι άλλο.
0: Ωραία, και τα λέμε σε λίγο.
1: Ναι, γεια.

0: Έλα, ναι, γεια.
1: Πάνος και Μέρη με λατινικούς χαρακτήρες στο Facebook. Το και αυτό το όριο, το λατινικό, το χταράκι, το ψαράκι που θα μας βρείτε και θα μας στέλνετε αυτά τα ωραία ζουζουνιάρικα μηνύματα που μας στέλνετε.
0: Ναι. Αυτή τη ένα που γκρινιάζει, τι το απάνταμε.
1: Απάντησε του ή.
0: Αυτό που γκρινιάζει.
1: Όχι, θέλω να το πει στον αέρα.
0: Δεν λέω τίποτα.
1: Δεν θέλω
0: να το διαβάσω καθόλου.
1: Μας λέει ότι θα το διαβάσω εγώ, ότι μιλάμε πάρα πολύ.
0: Μιλάμε πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Εσύ μιλάς πολύ. Εγώ δεν μιλάω καθόλου.
1: Τι λες καλά, αφού σου είναι για μου χαλά τα
0: λόγια. Παίρνει τα ζώδια να πούμε και μας κρατάνε 5 εκπομπές. Για να τα πούμε.
1: Να μην ξέρει ο κόσμος τι ζώδιο βαδίζει.

Και να σας πω ότι σήμερα γιορτάζει η Νεφέλη και είναι και η Παγκόσμια ημέρα σκλήρυνσης κατά πλάκας.

0: Μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις. Με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση. Behind the Bar. House Brand Espresso. Η εταιρεία Behind the Bar έχει τον τρόπο να σας φέρει στην κορυφή. Σας προσφέρει τον αξεπέραστο καφέ House Brand. Σε 6 εκλεκτά χαρμάνια με μοναδικούς συνδυασμούς. Και επειδή δεν αρκεί το όνομα, αναλαμβάνει Barista Training για το προσωπικό σας σύμφωνα με τα κορυφαία στάνταρ του χώρου. Δίπλα σας και για σέρβις επαγγελματικών μηχανών καφέ. Behind the Bar. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος House Brand Espresso στη Ζάκυνθο. Behind the Bar. Office and Showroom, Ντουρέικα, Γαϊτάνη. Περισσότερα στο 26 950 49 041 και στο behindthebar.gr.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic, με αλκοόλ 5% 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri με 5% αλκοόλ 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada, Passion Fruit Mojito, μόνο 2,27. Blessas the Market. Σε μας, οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Μπράβο, 89,6.

0: Επιστρέψαμε εδώ και δεν θα ξεκινήσω με ζώδια παρότι το έταξα, αν και θα έπρεπε κανονικά.
1: Και εγώ να σας πω πώς θα μπορέσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Θάνος και Μέρη θα μας βρείτε στο Facebook, λατινικούς χαρακτήρες. Θάνος, παπάκι, αυτό το λατινικό και Μέρη. Θα μας στείλετε το μήνυμα, θα κάνετε like στη σελίδα μας και θα μας στείλετε μηνυματάκια, γουτσου γουτσου, ό,τι θέλετε, ό,τι θέλετε. Στείλτε μηνύματα στη Μέρη, στη Μέρη στείλτε τα μηνύματα, στη Μέρη.
0: Γιατί στη Μέρη, παιδί μου, αφού μαζί τα παίρνουμε, τι λες στον κόσμο και τον κοροϊδεύεις? Ό,τι μου στέλνει το διαβάζει.
1: Α, γιατί να μην τα διαβάσω?
0: Γιατί είναι προσωπικά.
1: Και πώς,
0: αν θέλετε,
1: και θα
0: στην αρχή γράψτε Μέρη μόνο για σένα.
1: Μέρη μόνο για σένα, που θα τα διαβάσει και ο Θάνος.
0: Καλά, δεν τρέπεσαι. Αυτό είναι κουτσομπολιό.
1: Κουτσομπολιό, ε.
0: Μπορεί να θέλω να μου πούν κάτι προσωπικό.
1: Α, με συγχωρείς.
0: Είμαι.
1: Ένα τραγούδι.

0: Λοιπόν, θα κλείσουμε σήμερα την πρώτη ώρα με τα ζωδιάκια που γκρινιάζουν περισσότερο.
1: Ούψ.
0: Παρθένη. Λοιπόν, είμαστε σίγουροι ότι περιμένεις να δεις την αφιγουράρει αυτά τα παρθενάκια στην κορυφή. Μα δεν είναι το κατεξοχήν γκρινιάρικο ζώδιο. Δεν είναι ικανοποιημένα ποτά. Ποτέ.
1: Ποτά.
0: Ποτά. Ποτά. Ποτά. Ποτά. Όλα ξυνίζουν και δεν ανταπεξέρχονται στις προδιαγραφές τους. Ποτέ δεν θα σου πούν καλή κουβέντα και όλα θα είναι κατώτερα των προσδοκιών τους. Θα σου βγάλουν την πίστη γιατί θέλει να ακολουθούν ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα και δεν θέλει να παρεκκλίνει από αυτό.
2: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες

0: καρκινάκια.
1: Ρε καλώς τα μα.
0: Το ζώδιο αυτό συναγωνίζεται πάξια την Παρθένο, στην Κρίνια και τη Μύρλα. Και δεν είναι άλλο από αυτό το καρκίνο βεβαίως. Μιλάμε για ένα άτομο που μόνιμα θα έχει συνεχόμενο ένα παράπονο στο στόμα. Τίποτα δεν του αρέσει και όλα του φαίνονται κάπως. Διδυμάκια, γλώσσα δεν θα βάλουν μέσα τους οι δίδυμοι και δεν θα είναι για καλό. Να ξέρεις ότι είναι αρκετά γκρινιάριδες και μίζεροι και ώρες-ώρες δεν αντέχονται καθόλου. Και τελευταίοι, ηχθείς. Λοιπόν, τα πάντα κουράζουν, τα πάντα τους φαίνονται κάπως και τα θέλουν όλα λίγο πιο άνετα και λίγο πιο χαλαρά. Θέλουν να κοιμηθούν, αλλά είναι πάντα φρέσκοι. Δεν είναι για ξενύχτια και για ταλαιπωρία γενικότερα. Αν σου ξεβολέψεις, θα σου ξεκινήσουν τον μπίρι-μπίρι.
1: Μπίρι-μπίρι.
0: Μπίρι-μπίρι.
1: Είναι ασθένεια. Μπίρι-μπίρι.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Κοίτα πώς το χτυπάει!
2: Τι χτυπάει, ρε! Το ζουλάει! Smash, smash!
1: Αμερικανιά και έτσι!
2: Νοστιμιά και έτσι! Έλεος, ρε κολλητέ, φάε το μπέργκερ και με μιλάς!
1: Smash, crunch, smunch!
2: Ναι, smunch! Ο λόγος για να πεις γιαμ!
1: High five για το πιο must νέο μπεργκεράδικο του νησιού!
2: Smunch, Δεσίλα 14, Ζακύνθος.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
0: Μπράβο, 89,6. Μπράβο FM.gr.

0: Έλα, Μέρη.
1: Λοιπόν.
0: Ναι.
1: Πας διακοπές.
0: Ναι.
1: Μπαίνεις σε ξενοδοχείο.
0: Βεβαίως.
1: Πολλές φορές φαντάζομαι ότι έχει γίνει και σε πολύ καλά ξενοδοχεία και σε λιγότερα καλά ξενοδοχεία.
0: Μάλιστα.
1: Τι λείπει από τα ξενοδοχεία?
0: Τι λείπει. Τι να λείπει από τα ξενοδοχεία. Ξενοδοχεία τι λείπει.
1: Συνήθως έχουν σαμπουάν, ένα φρόλιπο, ένα σαπουνάκι.
0: Χαβιάρι.
1: Γιατί πας εσύ και αν δεν φας χαβιάρι, δηλαδή δεν περνάει
0: η μέρα
1: σου.
0: Δεν μπορώ.
1: Ωραία,
0: έτσι είμαι μαθημένος από το σπίτι μου.
1: Πες ότι σε έχεις ενημερώσει ότι είσαι γόνος. Μετά τι άλλο.
0: Όταν λες γόνος εννοείς ψαράκι.
1: Ψαράκι αυτό το μικρό που κολυμπάει ανάποδα και κάνεις βιου-βιου.
0: Κάτι πάθαμε. Τι να λείπει, τι να λείπει. Τι να λείπει. Δεν λείπει τίποτα συνήθως.
1: Τι λες, μωρέ.
0: Για τα μαλλιά βάζεις αυτή την κουκούλα για να μην τα βρέξεις. Άρα και ποιο νόημα να μπει στο μπάνιο με δεν τα βρέξεις τα μαλλιά.
1: Γιατί μπορεί να θες να κάνεις ένα ντουζάκι.
0: Α, μόνο.
1: Και
0: καλά, και το κεφάλι δεν το βρέχεις άμα κάνεις ντουζάκι.
1: Δηλαδή, μόνο έχει πάει άλλο κομμωτήριο και έχει σχέση το μαλλί. Σιγά μην πάει και έχει πάει τώρα στο βουνό πάνω με την υγρασία. Σιγά μην βρέξει το μαλλί.
0: Τέλος πάντων. Τι
1: θα
0: να
1: πάει
0: σου πω.
1: Δηλαδή πρώτο ραντεβού.
0: Θες να το πάρει το ποτάμι τώρα ή να το συζητήσουμε μετά.
1: Μετά, γιατί θέλω να το σκεφτείτε.

0: Λοιπόν, θα το πάρει το ποτάμι, τι θα γίνει τώρα?
1: Όχι, θέλω να το σκεφτεί.
0: Τι να μην έχει, μπαλκόνια να μην έχει.
1: Το... Παιδί μου, κάτι που χρησιμοποιείς.
0: Α, μίνι μπαρ.
1: Γιατί δεν έχει μίνι μπαρ, ξαναδείχνω.
0: Γιατί δεν ξέρω, μην έχει. Μικρό τέτοιο, όπως το λένε. Τι δεν έχει, λέμε τώρα εμείς. Μήπως δεν έχει χρηματοκιβώτιο.
1: Γιατί θα πάρεις μαζί σου όλη
0: την εταιρεία. Το φέρεις στο κεφάλι σου, σαν το Βέγκο πριν το γάμο που τράβηξε το καυτό για να ρίξει νερό και του ήρθε αυτό στο κεφάλι.
1: Εσένα τα πρώτα πράγματα που σου λείπουν δηλαδή είναι χαβιάρι και χρηματοκιβώτιο.
0: Σε παρακαλώ.
1: Όπως έχουμε μπερδέψει.
0: Άμα είσαι από high society κοινωνία.
1: Ωραία, να στη θέσω διαφορετικά
0: την
1: ερώτηση. Τι χρειαζόμαστε εμείς ο λαός που δεν το έχουν τα ξενοδοχεία? Ο απλός λαός.
0: Χαρτί τουαλέτας, ξέρω εγώ.
1: Έχουν όλα.
0: Τι δεν ξέρω. Πες το.
1: Οδοντόκρεμα.
0: Δεν έχει οδοντόκρεμα?
1: Όχι,
0: όχι, εγώ έχω πάει και έχω βρει οδοντόκρεμα.
1: Σπάνια θα βρεις, και ξέρεις γιατί?
0: Γιατί?
1: Γιατί σύμφωνα με έρευνες που γίνανε από πάρα πολλές εταιρείες, δεν υπάρχει ζήτηση στην οδοντόκρεμα.
0: Αλήθεια?
1: Ναι. Που σημαίνει, ξέρεις τι?
0: Τι?
1: Ότι δεν πλένεις τα δόντια σου.
0: Α.
1: Μόνο τρως χαβιάρι και μετά πας βρωμιάρεις.
0: Το χαβιάρι είναι φρέσκο πράγμα, δεν χρειάζεται.
1: Αλλά βρωμάει.
0: Βρωμοκοπάς. Σαρίλα.

0: Παρακαλώ.
1: Λοιπόν, ξέρεις τι μ' αρέσει να κάνω στο σπίτι το απόγευμα έτσι.
0: Να χουγουλιάζει, αφού χουγουλιάζει.
1: Καλά, ναι, αλλά θέλω να φάω κάτι.
0: Σώπα, εσύ αποκλείται. Δεν το περιμένω. Δεν νομίζω.
1: Ναι, αλλά θέλω να φάω χωρίς να παχύνω.
0: Πώς θα γίνεται.
1: Άκου λοιπόν τι βρήκα. Έχω βρει δύο συνταγές, τις οποίες θέλω να τις μοιραστώ μαζί σας. Χωρίς να κάνετε μπλιάχ, μπλιούχ, μπλαχ. Θέλω να τις φτιάξετε και αφού τις φτιάξετε.
0: Κάντε μπλιάχ.
1: Όχι, να μετά να μου στείλετε ένα μήνυμα να μου πείτε μπράβο ρε Μέρη.
0: Μπράβο ρε Μέρη, κάναμε μπλιάχ 3 ώρες. Ναι,
1: λοιπόν, πρώτο, φτιάχνω, δεν ξέρω πώς λέγεται, είναι και στο εξωτερικό πολύ διαφημισμένο αυτό.
0: Μάστα.
1: Αυτό γαλατάκι με βρώμη και σταφίδες. Το ζεσταίνω. Βάζω και λίγο κανελίτσα και άμα έχω εντέρτια βάζω και λίγο κανένα ξηροκάρπι και γίνεται μούρλια. Και είναι σαν φρουτόκρεμα.
0: Αλήθεια.
1: Βασικά σαν μπισκοτόκρεμα, όχι φρουτόκρεμα. Mm-hmm. Είναι πάρα πολύ ωραίο.
0: Α.
1: Και το άλλο.
0: Τις δίπλες μετά πότε τις τρως.
1: Τα Χριστούγεννα. Τώρα που θα έρθουν. Αφού με σένα πως πάμε έχουμε αλλάξει εποχές.
0: Σε παρακαλώ.
1: Λοιπόν, και μετά έχω ανακαλύψει μια άλλη συνταγή που θέλω να πω.
0: Ναι.
1: Μπροκολόσουπα, δικιά μου.
0: Α.
1: Μπροκολάκι, λίγο πράσινο.
0: Βελουτέ, βελουτέ.
1: Ναι, παιδιά, είναι τέλεια.
0: Και δεν αυτό παίρνεις, μπορεί και να μ' αρέσει.
1: Δεν παίρνεις γραμμάριο. Μπρόκολο, πράσο, πατατούλα, καροτάκι και έφυγες.
0: Αυτά είναι. Αυτά είναι, Μερούλα. Σου αφιερώνω ένα τραγούδι.

0: Μπράβο, 89,6. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Αντιλιακά Peace Buin και Ombre Solaire μείον 30%. Όλα τα προϊόντα Nivea Sun μείον 25%. Bacardi Breezer, όλες οι γεύσεις μόνο 2,20. Κρικρί παγωτό 3 λίτρων, όλες οι γεύσεις από 13,90, τώρα 11,80. Olympus Pret 100% φιστίκι, μόνο 1,99. Yoti Sweet and Balance με στέβια από 3,60, μόνο 2,88. Δέλτα Επιδόρπιο Γεωργιού Φράουλα τριών τεμαχίων από 3,19, τώρα 2,55. Plesas The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
0: Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plesas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξύλινα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plesas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Plesas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι.
2: Ήρθε η στιγμή να γνωρίσετε τον Ρούλη Κατσαρούλη. Μη σας πω και τη Ρούλα Κατσαρούλα. Αδελφάκια, αυτό που λένε δυο αδελφάκια είμαστε τα πιο αγαπημένα. Ρούλη με λένε μένα, ναι, και Ρούλα λένε μένα. Τρίχες, ναι, αλλά τι τρίχες, Τρίχες Κατσαρές. Η νέα παιδική ταινία στο κινηματογράφο Φόσχολος κάθε απόγευμα στις 4.30 μεταγλωτισμένη στα ελληνικά.
3: Πρέπει να προειδοποιήσουμε και τους άλλους.
0: Μπράβο, 89,6.

0: Λοιπόν,
1: παρακαλώ.
0: Να σου πω μια έτσι, έχουν μαζέψει λέει τους πιο περίεργους νόμους που ισχύουν ανά τον κόσμο. Υπάρχουν ορισμένοι νόμοι, λέει η είδηση, που μπορούν να οδηγήσουν σε βαριά πρόστιμα. Ωστόσο, λέει, αυτοί θα σας φανούν λίγο περίεργοι. Για παράδειγμα, σε μερικά μέρη της Ισπανίας είναι παράνομα σύμφωνα με τον νόμο να φτιάχνεις κάστρα στην άμμο. Πουλάκι.
1: Γιατί?
0: Μου. Δεν το ξέρω, θα το δούμε. Στη Σκωτία είναι παράνομο να καβαλάς αγελάδα όταν είσαι μεθυσμένος.
1: Αγελάδα όταν είσαι μεθυσμένος.
0: Ναι, γιατί? Μπορεί να πληρώσει, λέει, πολύ μεγάλο πρόστιμο.
1: Πού θα σε πάει η αγελάδα, ή θα την πας στην αγελάδα.
0: Ξέρω εγώ, μπορεί να την βγάλει στον δρόμο και να γίνει κανένα ατύχημα.
1: Την αγελάδα, δηλαδή βγαίνει. Συγγνώμη, κουμαντάρει την αγελάδα.
0: Σύμφωνα με ένα περίεργο νόμο, λέει, είναι παράνομο να σερβίρεις αλκοόλ για άλκες στην Αλάσκα.
1: Συγγνώμη, άμα δεν πίνουν αλκοόλ εκεί πάνω θα ξυλίσουν.
0: Α, πουλάκι μου. Λοιπόν, είναι παράνομο να τραβάτε καζανάκι τουαλέτας μετά τη 10:10 το βράδυ στις πολυκατοικίες στην Ελβετία. Καθώς η κυβέρνηση το θεωρεί χορύπανση.
1: Και τι κάνουν?
0: Ξέρω, στο μπουκαλάκι, ξέρω τι να σου πω.
1: Δεν θα ήθελα να μου το κάνεις εικόνα.
0: Τι να σου πω τώρα. Στα Αραβικά Εμμυράτα λέει είναι παράνομο να ορκίζεσαι στα Αραβικά Εμμυράτα.
1: Συγγνώμη, δεν ορκιστείς.
0: Εάν σε πιάσουν να βρίζεις, μπορεί να αντιμετωπίσεις πρόστιμο φυλάξη και απέλαση, παρακαλώ.
1: Στα Αραβικά.
0: Ναι. Αυτά. Τες κι άλλα.
1: Ναι, όχι, εγώ απορίες.
0: Αν έχεις απορίες, δεν μπορώ να σας λύσω εγώ. Εγώ την είδηση διάβασα.

0: Λοιπόν, ποιο είναι το πιο βρώμικο
1: μάλιστα
0: σημείο
1: ναι
0: του αμαξιού?
1: Είναι σίγουρα το τιμόνι. Δεν το συζητώ.
0: Κέρδισες.
1: Μα...
0: Είσαι πολύ μπροστά.
1: Να σου πω κάτι.
0: Γιατί όμως.
1: Το πιο... Να σου πω και ποιο είναι το δεύτερο. Θεωρώ.
0: Εγώ ξέρω.
1: Ποιο?
0: Το αυτό, πώς το λένε.
1: Παρακατώνει τη βενζίνη. Πάλι αυτό θα λέμε.
0: Ναι.
1: Μέχρι να συνοηθούμε με αυτό, μας πήρε μια εκπομπή πριν κάνα τρίμηνο, έτσι, άμα θυμάσαι καλά.
0: Πέρασε τι? Τόσος καιρός.
1: Ανακατεύει η βενζίνη.
0: Εγώ το πίστευσα, αν το συνέχισε.
1: Ναι, ήμουν σίγουρος.
0: Θα μπορούσα άνετα να το έχω πιστέψει.
1: Να πω κάτι άλλο. Εντάξει, μπορεί κάπου να το λέει και να το διαβάσει εσύ, αλλά επίσης το χερούλι της πόρτας από μέσα που μπαίνεις, βγαίνεις. Επίσης δεν πρέπει να είναι ένα πολύ βρώμικο μέρος.
0: Έχω μία συνάδελφο
1: ναι
0: η οποία πλένει τα χέρια της 15.000 φορές την ημέρα.
1: Α.
0: Και μετά μπαίνει στα μάξι και πιάνει το τιμόνι. Δεν είναι κοροϊδία στον εαυτό σου?
1: Ξέρεις εσύ τι έχει κάνει το τιμόνι, πόσες φορές το έχει περάσει με αντισηπτικά?
0: Τη βλέπω εγώ, καμία.
1: Καμία.
0: Καμία.
1: Πού πας, κουκλίτσα μου, τι είναι αυτά που κάνεις?
0: Έλα.

0: Q-A-L-O.
1: Έχει κεφαλικό. Μην αρέσει σαν άνθρωπο. Τώρα σου ήρθε αυτό ή το σκέφτηκες από πριν?
0: Είμαι αυθόρμητος τύπος.
1: Είσαι αυθόρμητος τύπος, ναι. Καλά. Εντάξει, γιατί προς τη μην τρόμαξα, λέω κάτι έπαθε η Μέρη.
2: Καλή εβδομάδα σε όλους. Καλή. Τα λέμε εβδομάδα. Αύριο Τρίτη.

0: Μπράβο. 89,6.
1: House Brand.
2: Από το 1892, το μυστικό του καλού ιταλικού καφέ συνεχίζει να αποκαλύπτεται στους λάτρεις του. Καφές House Brand. Πλούσιος, αρωματικός, που αποπνέει όλη την κουλτούρα του ιταλικού εσπρέσο. Κλασικό χαρμάνι με γεύσεις αυθεντικές από το χθες στο σήμερα.
3: Behind the Bar. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος House Brand Espresso στη Ζάκυνθο.
2: House Brand. Η αυτού εξοχότης του ιταλικού καφέ από την ΑΒΕΚ.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
4: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
5: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
4: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
5: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
6: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
7: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
6: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
7: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950-42-398 και 23-384.
8: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε ούτε να βήξουμε.
9: Όχι, όταν είναι... θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
8: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
9: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
8: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβείς στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
9: Εσύ κράτα την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσαι να διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ναι. Ο Βήχας μου.
8: Δευτέρα με Παρασκευή, 7.30 με 9.30 το πρωί, εδώ, στον Μπράβο, στους 89,6.
9: Μα το λες τόσο γλυκά.
0: Μπράβο, 89,6.
10: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
11: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic, με αλκοόλ 5%, 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri με 5% αλκοόλ, 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada, Passion Fruit Mojito, μόνο 2,27. Plesas The Market. Σε μας, οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
12: Για μένα ένα με σόγια και βίγκαν μαγιονέζα. Light.
13: Μόνο παραδοσιακή κόκκινη σάλτσα.
12: Στη σόγια.
13: Στο σουτζουκάκι. Στον προφεσόρο τρως αυθεντικά όπως παλιά. Κοίτα, παίρνεις πιτούλα, σουβλάκι, ντοματούλα, κρεμμυδάκι και ορίστε στο κοριτσάκι.
12: Εγώ θέλω.
13: Θέλω σουτζουκάκι. Βάζεις και σαλτσούλα και γεμίζει η πιτούλα.
12: Χωρίς πίτα.
13: Α, στη λαδόκολα. Έλα, βάλε χεράκι.
6: Προφεσόρος. Σουβλάκι όπως παλιά. Δεσίλα 14, Ζάκυνθος. Delivery 26950 48882.
0: Ό,τι αγαπάς, παίζει εδώ.

Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλημέρα σε κάποιους, καλησπέρα στους περισσότερους. Καληνύχτα σε ελάχιστους. Κάποιοι δουλεύουν, κάποιοι ξενυχτάνε. Κάποιοι μας ακούνε από άλλο μεσημέριο. Γιατί το καληνύχτα δεν είναι για αστείο. Είναι όντως καληνύχτα. Είμαστε πολύ μπροστά. Έχουμε πάει ήδη στη νύχτα εδώ στον Μπράβο. Καλησπέρα σε όλους, την Δευτερούλα. Εντάξει, 25 Μαΐου. Πέρασε ο Μάιος και δεν τον πήραμε πρέφα. Μία ο καιρός, μία οι αναδουλειές, μία τόνα, μία τ' άλλο. Μία από εύκα που ήρθε νωρίτερα. Τι ωραία εποχή Ολυμπιακού στο μπάσκετ. Όλα κόκκινα και πάλι. Και ο Μαρινάκης που ήθελε να, δηλαδή, εντάξει, να παίζει. Πήραν τα παιδιά το κύπελλο και ο Μαρινάκης να πλακώνεται. Ωραία ατμόσφαιρα, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία. Καλησπέρα σε όλους. Δευτέρα, Διονύση Πομόνη, στον Μπράβο. Μπράβο Traffic Δευτέρας για τακτικούς, άτακτους, σταθερούς, άστατους ακροατές εκεί έξω. Dua Lipa, στον Μπράβο. Ακούσαμε και Μιχάλη Χατζηγιάννη, ανάποδα, για όλα τα τρελά και πειραγμένα παιδιά εκεί έξω. Όταν εσύ θα λες φύγε. Αχ, αχ, αχ. Αυτό το τραγούδι δεν έχει κάνει, έχει μια ιστορία, έτσι. Δεν είναι τυχαίο. Τι κάνετε, πώς είστε? Προσπαθείτε? Δεν προσπαθείτε, απλά καθώς περιμένετε. Αναμένετε στο ακουστικό σας. Πώς το έλεγε παλιά διαφήμιση, ούτε κουτσόπουλί δεν πατάει. Όχι, εντάξει, κάπως είναι ζεστά τα πράγματα. Ο καιρός δείχνει να φτιάχνει, να καλοκαιρεύει. Έρχεται μια ζεστούλα. Σιγά σιγά έρχεται Αγίου Πνεύματος. Νωρίτερα φέτος. Τι να σου κάνει και το Άγιο Πνεύμα, πόσο να φωτίσει και αυτό. Άμα το σύστημα είναι χάλια η κατάσταση, δεν σου φτάνει όχι Άγιο Πνεύμα, δεν σου φτάνει τίποτα. Εν πάση περιπτώσει, άλλη μια αργία για τον Μάιο που φεύγει σιγά σιγά. Ναι, οκ, okay, το ξέρω, δεν ήταν καλός. Τι να σας κάνω. Ο Κυριάκος. Δεν ξέρω αν φταίει αυτό. Όχι μου, δεν φταίει ο Κυριάκος. Αν εμείς είμαστε Κυριάκοι οι ίδιοι. Σας άρεσε αυτό, Κυριάκος. Μην είσαι Κυριάκος. Αυτό με τα 10 κόμματα στη Βουλή δεν μ' αρέσει καθόλου. Το θέμα είναι εκλογικά. Τι, έρχονται εκλογές, το μυρίζει ο καθένας. Το θέμα είναι όμως ποιος θα καταφέρει. Γιατί ο Κούλης, ο Κυριάκος που λέμε μην είσαι κύριε, αυτό έχει κάνει. Έχει καταφέρει και τους δικούς του. Τους ψηφίζει. Αν θέλετε να μην, να τον βέσεις που τον βρίζετε και αυτά, σηκωθείτε από τον καναπέ, αφήστε τη δουλειά σας και πηγαίνετε ψηφίστε. Γιατί όσο δεν ψηφίζετε, τόσο βγαίνουν οι Κυριάκοι και κάθε Κυριάκη. Αν μου πεις ποιο να ψηφίσεις. Έλα μου ντε. Δεν ξέρω αυτή τη στιγμή. Δεν είμαι εγώ ο TJ. Είμαι TJ. Τι ωραία που περάσαμε σε αυτό το Κυριακό. Τώρα που είπα ζέστανε. Πω. Εγώ είμαι ότι ο καθημερινής για τη Σαββατοκυριακό είμαι busy. Εσείς πάλι, αν πήγατε ακούνα ματάτα, κάνετε πολύ καλά εκεί στις Αλικές. Θα πάω σήμερα εγώ στον Σπύρο εκεί στις Αλικές να κάνω μια μουτίτσα. Που έχουν ζεστάνει τα νερά, έχει ζεστάνει ο καιρός. Μια μπύρα στην παραλία τώρα να την πρέπει. Ακούνα ματάτα μαζί μας εκεί στις Αλικές, στο εκκλησάκι, και αυτό το καλοκαίρι δυνατά. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα βίση Αιγαίο. Μέχρι και τις 3 εδώ θα είμαστε. Για να βρεθούμε. Καλησπέρα σε όλους. Για η ομάδα, σιγά σιγά. Να συσπηρωθούμε. Να συσπηρωθούμε. Εκλογικό αγούδι αυτό. Thank you.
πώς ενώνουν, ρε, μόνο οι Έλληνες δημοσιογράφοι το κάνουν αυτό. Θέλουν να συνδυάσουν την Eurovision, την Τάρα που είναι Βουλγάρα φυσικά, στο Σάσα που είναι Ελληνοβούλγαρο στο παιδί, Βεζένκοφ, για την κατάκτηση της Τάρα. Τώρα θέλουν να κάνουν σχέδιο τώρα. Η όμορφη Τάρα έστειλε στο Σάσα να βγάλουν θέμα τώρα. Και ο Τζόκοβιτς έστειλε πάντως συγχαρητήρια στα αδέρφια μας, λέει, από τον Πειραιά. Έχει δει παιχνίδια του Ολυμπιακού στο ΣΕΦ. Αιγαίο, το τραγουδάει για να βύσει. Εδώ στον Μπράβο. Όσα έχουμε ζήσει, τα έχει πει για να βύσει. Εμείς εδώ όμως είμαστε Ιόνιο. Έχουμε πιο ζεστά νερά. Έχουμε και τα Blazers The Market μαζί μας με πολύ καλές καλοκαιρινές προσφορές, αντιλιακά, όλα αυτά, Lylos, Flip-Lops, τα λέω στα αγγλικά, Beach Gear, παραλιακός εξοπλισμός, καρεκλάκια, μπρελίτσες, βατραχοπέδιλα, μάσκες, αλλά πάνω απ' όλα Beach Bean και Amber Solar μείον 30%, τα ωραία αντιλιακά σας, και Nivea After Sun. Πήρε στη θάλασσα, τα πήρε όλα. Αιγαίο, αναβήσει τον Μπράβο. Παρακαλώ, Διονύση Μαμούνης μέχρι και τις 3. Stay here. Φεύγω να σε

0: radiofm.gr. Ανεβάζει διάθεση.
1: Ανεβάζουμε τη διάθεσή σας, η Δευτέρα, να μπει καλά η εβδομάδα, να φύγει ο Μάιος, να μπει ο Ιούνιος, φύγε εσύ Ελασί. Γρήγορα φεύγει το καλοκαιράκι, τι να κάνουμε, θα μου πείτε τώρα έχουμε καλοκαιράκι, οκ. Δράκουλα. Θα τα ακούσουμε σε λίγο. Καλησπέρα στον Σταύρο και την ομάδα εκεί του Προφεσόρου που βάζει μπροστά σιγά σιγά. Ήταν ο πρωταγωνιστής αυτό το Σαββατοκύριακο μαζί με το Smunch Burger. Η απόλυτη γεύση στο τετράγωνο, στα καλύτερά της. Εκεί στον πεζόδρομο της Δεσίλα. Προφεσόρος και Smunch Burger. Το σουβλάκι όπως παλιά και το Burger Smash. Παρακαλώ, Smash Burger. Η νέα μόδα που της νοστιμιάς και αυτή στα καλύτερά της. Εκεί στον πεζόδρομο της Δεσίλα μέχρι τις 1:30 το βράδυ ανοιχτά. Τώρα σε λίγο ανοίγει ο Προφεσόρος. Πιο απογευματάκι το Smunch. Αυτό το ζιν και αυτή η γλυκοπατάτα είναι κόλαση. La musica. Χαμός, χτες βγήκαν οι Ολυμπιακοί, εντάξει, το θέλανε πολύ, θα ήταν κρίμα πάντως να πάει άλλη μια φορά στην πηγή και να μην πηγεί νερό. Πήγε να αυτοκτονήσει εκεί στο τέλος. Δεν ξέρω τι είναι χειρότερο, να αυτοκτονήσει όπως ο Παναθηναϊκός, ας πούμε, γενικά να, να την αφήσει την ομάδα στον αυτόματο με τον Μπαρτζό, με τον Άταμαν, πολλά τα παράπονα. Είναι αυτοκτονήσεις όπως πήγε χθες ο Ολυμπιακός να αυτοκτονήσει. Δεν αυτοκτόνησε, οκ. Το γλίτος, το γύρισε ευτυχώς. Για φανταστείτε. Εν πάση περιπτώσει, μεγάλες συγκινήσεις. Βγήκε κόσμος εδώ στο νησί. Εγώ πάνω 20 είμαι, αλλά μπράβο. Η Ρεάλ είναι αγώνευτη ομάδα, η Ισπανή γενικά. Και πώς την κλείδωσε, ρε γαμώτα, τη Βαλένθια η Ρεάλ στον ημιτελικό. Δηλαδή φάνηκε ότι αυτή η ομάδα δεν ήταν τίποτα σπουδαίο. Εμείς απλά είμαστε χάλια σαν Παναθηναϊκοί. Δεν έχουμε λίγο άμυνα, θέλει και αμέσως τις κλείνει. Και να βάζεις και κανένα τρίποτα, να είσαι εύστοχος. Φάνηκε η Βαλένθια δηλαδή πολύ λίγη τελικά. Εμείς την κάναμε.

Είναι πολλά τα παιχνίδια, πολλά τα budget. Δεν είναι καθόλου εύκολο. Και δεν μπορείς και δεν είναι κάθε χρόνο. Δηλαδή άσα τον πάμε του χρόνου, δεν ξέρεις πως θα σου έρθει. Τραυματισμοί θέλει τύχη πάρα πολύ. Πάμε να ακούσουμε Αντώνιο, να κλείσουμε το πρώτο σημείο, το πρώτο μας σημείο εδώ στον Μπράβο. Διονύσης Πομόνης, Ακούνε Ματάτα, Beach Bar στις Αλικές, σταθερή αξία. Πέσανε Αντώνη, γιατί είναι Δευτέρα. Η αγάπη είναι Κυριακή, αλλά είμαστε Δευτέρα.

0: Μπράβο 89,6. Το ραδιόφωνο που κάνει τη μέρα σου καλύτερη.
1: Κοίτα πώς το χτυπάει!
2: Τι χτυπάει, ρε! Το ζουλάει! Smash, smash!
1: Αμερικανιά και έτσι!
2: Νοστιμιά και έτσι! Έλεος, ρε κολλητέ, φάε το μπέργκερ και μην μιλάς!
1: Smash, crunch, smunch!
2: Ναι, smunch! Ο λόγος για να πεις γιαμ!
1: High five για το πιο must νέο μπεργκεράδικο του νησιού!
2: Smunch, Δεσίλα 14, Ζακύνθος.
3: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Αντιλιακά Peace Buin και Ombre Solaire, μείον 30%. Όλα τα προϊόντα Nivea Sun, μείον 25%. Bacardi Breezer, όλες οι γεύσεις, μόνο 2,20. Κρι-κρι παγωτό 3 λίτρων, όλες οι γεύσεις, από 13,90, τώρα 11,80. Olimpo Spread 100% φιστίκι, μόνο 1,99. Γιώτη Sweet & Balance με στέβια, από 3,60, μόνο 2,88. Δέλτα Επιδόρπιο Γεωργιού Φράουλα, τριών τεμαχίων, από 3,19, τώρα 2,55. Plesas The Market. Σε μας, οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
4: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.

0: Μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση. Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξύλινα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι. Μπράβο, 89,6.
1: Για μένα ένα με σόγια και βίγκαν μαγιονέζα. Light.
2: Μόνο παραδοσιακή κόκκινη σάλτσα.
1: Στη σόγια.
2: Στο σουτζουκάκι. Στον προφεσόρο τρως αυθεντικά όπως παλιά. Κοίτα, παίρνεις πιτούλα, σουβλάκι, ντοματούλα, κρεμμυδάκι και ορίστε στο κοριτσάκι.
1: Εγώ θέλω.
2: Θέλω σουτζουκάκι. Βάζεις και σαλτσούλα και γεμίζει η πιτούλα.
1: Χωρίς πίτα.
2: Α, στη λαδόκολα. Έλα, βάλε χεράκι.
3: Προφεσόρος. Σουβλάκι όπως παλιά. Δεσίλα 14, Ζάκυνθος. Delivery 26950 48882.
0: Παίζει Μπράβο 89,6.

η Κάτια των Ελληνικών Hits. Εδώ είσαστε σωστά συντονισμένοι ή αποσυντονισμένοι, όπως θέλετε εσείς. Με Ρία Ελληνίδου, Σαφάρι καινούριο, θα γίνει hit. Γι' αυτό και είμαστε η Κάτια των Ελληνικών Hits, γιατί ξεκινάνε από εδώ τα hit. Αυτή την εβδομάδα αποκλειστικά σας έχω Ρία Ελληνίδου. Την αγαπάτε, την αγαπάτε. Ιωνίς Πομόνης εδώ στον Μπράβο, Δευτέρα 25 Μαΐου, παρακαλώ. Γιατί στυνόμαστε, λέει, σε μεγάλες ουρές έξω από τα καταστήματα σύμφωνα με την ψυχολογία. Κάποτε οι άνθρωποι περίμεναν, λέει, στην ουρά για πράγματα που είχαν να έχει. Τώρα περιμένουν για πράγματα που θέλουν να αποκτήσουν πριν από όλους τους άλλους. Ναι, αυτό με τα ρολόγια και αυτά που είδαμε. Για ένα ρολόι, τέλος πάντων, αν είναι δυνατόν, ή για ένα καινούριο μοντέλο κινητού. Έχει παραγίνει το κακό, έτσι. Να πάω να πάρεις ένα επίδομα, περιμένεις την ουρά, μία ανάγκη, κάτι. Αλλά όχι και έτσι, ρε παιδί μου. Εδώ είμαστε, καλησπέρα σε όλους όσους μπήκαν τώρα στην παρέα μας και σε όσους έχουν παραμείνει εκεί έξω, σε όσους δουλεύουν, προσοχή στο δρόμο. Προσοχή, προσοχή. Έχουν μπει διάφορα επιπλέον και ναι. Έτσι που λέτε, οι ουρές σήμερα σχηματίζονται για ένα νέο κινητό, νέο ένα συλλεκτικό ρολόι, κάποιο παπούτσι περιορισμένης κυκλοφορίας, σνίκες, αυτά τα σνίκες. Οποιοδήποτε αντικείμενο έχει μετατροπεί σε σύμβολο επιθυμίας. Και κάπως έτσι το λες και ότι οι ουρές έξω από μαγαζιά συνεχίζουν να λειτουργούν σαν καθρέφτης εποχής που ζούμε, έτσι. Από την ανάγκη, από τις ουρές στις ανάγκες, στις ουρές του hype, του δίθεν, του έτσι. Μάλιστα. Περισσότεροι άνθρωποι δεν περιμένουν για κάτι που χρειάζεται πραγματικά, αλλά για κάτι που θεωρείται δυσέβρετο, exclusive ή αρκετά δυνατό, ώστε να αποκτήσει κοινωνική αξία. Η βάση όμως παραμένει η ίδια, η ανάγκη να αποκτήσει κάτι που δεν μπορεί να έχουν όλοι. Και φυσικά πλέον η αναμονή έχει μετατραπεί σε εμπειρία, έτσι, να κάθεσαι στην ουρά. Πες το σώματά μου, όσες μια νύχτα σε ένα όνειρο. Κάποιοι τώρα στις μεγάλες πόλεις, παιδιά, κάποιοι κοιμούνται και σε πεζοδρόμια. Ταξιδεύουν σε άλλες πόλεις, περιμένουν ολόκληρα βράδια για μια αγορά που θα διαρκέσει λίγα λεπτά. Δεν είναι αστείο. Ότι για με δεν ήσουν. Τα τρία βασικά στοιχεία που, έτσι για να τελειώσουμε αυτό το θέμα, που εμφανίζονται γύρω από αυτό το φαινόμενο, έχει να κάνει με την περιορισμένη διαθεσιμότητα, την έντονη ζήτηση φυσικά και την πολύ καλή οργανωμένη, καλά οργανωμένη προσμονή.

0: κάθονται εκεί πέρα στην αναμονή έχουν την αίσθηση συμμετοχή σε κάτι μεγαλύτερο. Τι να πω, καλύτερα πάντως να περιμένεις να πάρεις κάτι έτσι να νιώσεις ωραία παρά όπως παλιά που περίμενες να πληρώσεις την εφορία στην ουρά. Φταίνει που πλήρωνες, περίμενες και στην ουρά. Τώρα μπαίνεις ηλεκτρονικά, πληρώνεις. Πάντως οι ουρές γενικά στα καταστήματα ή οπουδήποτε λένε πάντα κάτι για την εποχή που ζούμε. Με τα 12 καταστήματα πλέον στο μάρκετ, οι ουρές δεν είναι τεράστιες. Γρήγορα και εύκολα οικονομικά κάνετε τα ψώνια σας. Έχετε κρεοπωλείο, μαναβική, Δευτέρα. Θέλει τα καλούδια της, θέλει τα καλά της. Θέλει πλέον στο μάρκετ. Ανάγκες για το σπίτι, για την επιχείρηση, για την προσωπική φροντίδα σας. Τώρα καλοκαίρι να βάλεις ένα φρόλιτρο πιο έτσι, πιο έτσι, πιο μυρωδάτο, πιο. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε έναν Θοδωρή. Φέρει ένα λίγο είναι ότι πρέπει εδώ στον Μπράβο.
1: Μπράβο, 89,6.

0: 96. Τα καλύτερα παίζουν εδώ.
1: Λίγο λίγο θα τη βρούμε τη χαρά. Πού θα πάει με τις πρώτες βουτιές του καλοκαιριού, που κακά τα ψέματα όλοι ονειρευόμαστε. Όλοι θέλουμε έτσι σε ένα ωραίο παράδεισο, ωραία καθαρά νερά, αίσθηση απόλυτης ελευθερίας, να βουτήξουμε στο ακούνα ματάτα στις αλικές. Ναι ναι ναι. Λίγο λίγο Σπύρο πατώνεις εκεί. Δυνατό πιτσόμπαρο, δυνατό η απόδραση εκεί στο προς Μόντρεαλ μεριά. Και αυτό το καλοκαίρι κοντά μας, φοβερό φαγητό, φοβερά κοκτέιλς, πολύ καλές τιμές. Believe me, πίστεψτε με.

Εντάξει, υπάρχουν και αλλού πορτοκαλιές. Σίγουρα υπάρχουν και αλλού ωραίες παραλίες. Είτε με παιδιά είτε όχι. Κακά τα ψέματα, οι γονείς με παιδιά να ζητούν, οι γονείς φυσικά να ζητούν παραλίες με εύκολη πρόσβαση, οργανωμένες, πάρκινγκ. Γιατί όλο και κουβαλάς κάτι παραπάνω, τι κάτι, το πολύ παραπάνω, παιχνίδια, μπρατσάκια, σωσίβια. Όλα πρέπει, τα παιδιά πρέπει να φτάσουν ασφάλεια στην παραλία. Η προετοιμασία είναι. Υπάρχουν όμως σε όλη την Ελλάδα τέτοιες παραλίες, δεν υπάρχουν μόνο εδώ. Παραλία Σίμου στην Αλαφόνησο είναι πιο περιπέτεια, δεν ξέρω αν είναι για παιδιά, αλλά είναι μεγάλη παραλία. Έχει για κάστρα στην άμμονα οτιδήποτε. Παραλία Άγια Άννα στην Άξο, όχι στη Μύκονο, Σάντα Άννα. Νάξος, γίνεται χαμός. Ο Ιούνιος είναι πολύ καλός μήνας για τέτοιες διακοπές. Όποιος θέλει και έχει το χρόνο και το χρήμα να πάει, να φύγει από αυτό το νησί, να πάει κάπου αλλού. Η παραλία Τσαμπίκα στη Ρόδο. Η Ρόδος είναι τεράστιο νησί με ωραίες παραλίες. Το Αιγαίο έχει βέβαια πιο παγωμένο νερό. Στην Πάργα η πιο μικρή παραλία από την κεντρική είναι το Σαρακίνικο. Γενικά εκεί πάνω το Μονολίθι, Πρέβεζα, Πάργα. Πολύ ωραίες παραλίες. Είναι βαθιές όμως, έτσι, να το ξέρετε. Αλλά είναι φοβερές. Παραλία Στούπα, Μεσσηνία. Γιατί η Μεσσηνία έχει βραχώδεις παραλίες. Μην νομίζετε με βότσαλα και τέτοια. Η Στούπα έχει αυτό το ψηλό, το χαλαρό βότσαλάκι που κάνει για άμμο έτσι. Είναι ό,τι πρέπει. Έχει ωραία τα περνάκια, είναι οργανωμένη η παραλία εκεί πέρα. 7 χιλιόμετρα μετά την Καρδαμίλη. Η Καρδαμίλη, ας πούμε, έχει φοβερές παραλίες, αλλά δεν προσφέρει τόσο εύκολα με παιδιά. Είναι πιο περιπέτεια. Και φυσικά οι Αλικές, το Ακούνα Ματάτα, είναι ό,τι πρέπει. Οργανωμένη παραλία. Όλοι με ακτογραμμή των Αλικών και του Αλικανά φυσικά, με πολύ άμμο και πολύ δυνατά νερά. Λοιπόν, συνεχίζουμε ελαφρολαϊκά και ωραία σε αυθεντική εκτέλεση αυτή τη στιγμή για αυτούς που τα θέλουν όλα δικά τους. Γιάννης Πάριος τον Μπράβο. Παρακαλώ. Καλησπέρα στον Σταύρο και την υπόλοιπη ομάδα εκεί στον Προφεσόρο που βάζει μπρος τώρα σιγά σιγά.

0: Μπράβο με Γιώργο Μαζονάκη.
1: Όταν ο Γιώργος Μαζονάκης είπε, τραγούδησε το Λιβοσκόπουλο. Ο Ηλίας και η υπόλοιπη ομάδα που είναι, γιατί έλεγα για Πρέβεζα πριν, μας ακούει, την Μπόχαλη μας ακούει. Τόλης για χειρός Γιώργου Μαζονάκη. Μόνο στον Μπράβο αυτά. Αφιερωμένο στο Δημήτρη από τον Προφεσόρο. Του αρέσουν αυτά, του αρέσει ο Μαζονάκης.

0: 1975, Τόλης Βοσκόπουλος η πρώτη εκτέλεση. 2004 περίπου, Γιώργος Μαζονάκης μπροστά σε ένα μικρόφωνο. Από αυτό το άλμπουμ με διασκευές. Ωραία το λέει, ωραία, ωραία, πιο ελαφρά. Μην βάλουμε Βοσκόπουλο, δεν έχει, είναι για πιο βράδυ. Παρακλείσουμε την πρώτη ώρα με καινούργια Δέσποινα Βανδύ, Να Μ' Αγαπάς. Μια ωραία ρούμπα, ανεβαστική. Γιονύς Πομόνης εδώ με το Smash Burger. Ζουμερός, ζουλιχτός Smash Burger εκεί στον πεζόδρομο της Δεσίλα.
1: Παίζει Μπράβο

0: Μπράβο, μόνο επιτυχίες.
1: Για μένα ένα με σόγια και vegan μαγιονέζα. Light.
2: Μόνο παραδοσιακή κόκκινη σάλτσα.
1: Στη σόγια.
2: Στο σουτζουκάκι. Στον προφεσόρο τρως αυθεντικά όπως παλιά. Κοίτα, παίρνεις πιτούλα, σουβλάκι, ντοματούλα, κρεμμυδάκι και ορίστε στο κοριτσάκι.
1: Εγώ θέλω.
2: Θέλεις σουτζουκάκι. Βάζεις και σαλτσούλα και γεμίζει η πιτούλα.
1: Χωρίς πίτα.
2: Α, στη λαδόκολα. Έλα, βάλε χεράκι.
3: Προφεσόρος. Σουβλάκι όπως παλιά. Δεσίλα 14, Ζάκυνθος. Delivery 2695048882.
4: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Πατάτα σπούντα Αιγύπτου 69 λεπτά το κιλό. Μπανάνες εισαγωγής 1,30 το κιλό. Φρέσκια χοιρινή λεμού 5,99 το κιλό. Φρέσκο μπούτι χοιρινό άνευ οστού 6,39 το κιλό. Ντυρόλο τυρί για τόστ 8,92 το κιλό. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά από 4,27 τώρα 3,20 το κιλό. Υφαντής χάμπουργκερ 10 τεμάχια κατεψυγμένα 4,53. Χρυσή ζύμη κρουασάν βουτύρου με πραλίνα φουντουκιού από 4,27 μόνο 2,99. Αλφα κύχη κοζανέτικη πίτα με φέτα pop 800 γραμμαρίων από 6,47 μόνο 5,18. Πλέσας The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
5: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
2: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
1: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
2: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
3: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
4: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
3: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
4: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950-42-398 και 23-384.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά, τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
5: First time in Ireland.
6: Η παραγωγή των ταινιών Weapons και Long Legs δίνουν ένα μεταφυσικό θρίλερ πάνω στη λεπτή γραμμή ανάμεσα στην αλήθεια και την αυταπάτη. Χόκου. Κάθε βράδυ στις 10 και 4 στο κινηματογράφο Φόσχολος. Ένα θρίλερ με υπόγειο τρόμο. Ένα ψυχολογικό παιχνίδι χειραγώγησης. Χόκου σημαίνει κάτι που δεν είναι ειλικρινές ή που χρησιμοποιείται για να ξεγελάσει τους ανθρώπους ώστε να πιστέψουν κάτι που δεν είναι αλήθεια. Με την υπογραφή του σκηνοθέτη της οντότητας Damian McCarthy.
0: Μπράβο, 89,6.
7: Κοίτα πώς το χτυπάει!
8: Τι χτυπάει, ρε! Το ζουλάει! Smash, smash!
7: Αμερικανιά και έτσι!
8: Νοστιμιά και έτσι! Έλεος, ρε κολλητέ, φάε το μπέργκερ και με μιλάς!
7: Smash, crunch, smunch!
8: Ναι, smunch! Ο λόγος για να πεις γιαμ!
7: High five για το πιο must νέο μπεργκεράδικο του νησιού!
8: Smunch, Δεσίλα 14, Ζακύνθος.
0: Μόνο μπράβο,

0: και ακούτε τη νέα μου επιτυχία εδώ στο Bravo Radio 89,6.
1: Καμπάνες Κωνσταντίνος Αργυρός εδώ στον Μπράβο 89,6. Εδώ είμαστε, Διονύσης Πομόνης, δεύτερη ώρα. Μπράβο Traffic, Δευτέρα είναι αυτό. Έτσι να μπει καλά η εβδομάδα καινούρια, η τελευταία του Μαΐου. Έχει και αργία για κάποιους, τυχαίροι. Ωραία αυτά τα τριήμερα, τι πρέπει είναι. Για κάποιους, εμείς εδώ non-stop, η τέχνη δεν απεργεί. Καλησπέρα σε όλους. Πλέσσα στο μάρκετ κοντά μας. Φοβερές προσφορές. Έχει και αυτά τα ωραία ready to drink, έτοιμα να τα πιείς ρε παιδί μου. Γιατί εντάξει και για το σπίτι δροσιά και για την μπάνιο άμα έχεις θερμό ωραία. Σε πολύ καλές τιμές Havana Club Cola, Jameson Cola και κοκτέιλ Daiquiri. Σε πολύ καλές τιμές και χωρίς αλκοόλ, ποτάκια, φρουτοποτάκια την παραλία, για το σπίτι, για το καλοκαίρι που έχει μπει, στα πλαίσια The Market. Μεγάλες προσφορές στα αντιλιακά και φυσικά σε βασικά προϊόντα, περιποίησης, προσωπικής περιποίησης, φροντίδα, σαμπουάν, επώνυμες μάρκες. Κάθε ράφι και μια προσφορά. 12 καταστήματα πλαίσια The Market και μην ξεχνάτε premium ποτά και ενημερωμένες λίστες κρασιών στο πλαίσιο Food Service Cash & Carry εκεί στην αναπαύσεως. Έρχεται Mundial, όλες οι μπύρες του κόσμου στα πλαίσια The Market. Έρχονται οι Άγγλοι, it's coming home, να δούμε τι θα κάνουν και φέτος. Αν και οι ώρες είναι περίεργες, πολλοί κρινιάζουν. Είναι αργά το βράδυ τα παιχνίδια λόγω του ημισφαιρίου εκεί πέρα. Θυμίζω σε Αμερική, Μεξικό, Καναδά. Ποιος θα σκέφτεται αυτά όμως, σε πιο επιστημονικό μυαλό. Taylor Swift, τον Μπράβο. Έχει πάει μια και 11, προφεσόρος άνοιξε. Α, και Δευτέρα θέλει το σουβλάκι της, να με συγχωρείτε. Όπως παλιά. Εκεί στον πεζόδρομο της Δεσίλα, καλησπέρες. Ήδη μύρισε το κάρβουνο. Άντε πάλι με τον καιρό, φτάνει, καλοκαίριασε. Πώς θα κάνουμε τριήμερο του Αγίου Πνεύματος? Μια χαρά θα κάνουμε, ωραίο καιρό θα έχει. Τώρα, ελπίζω λέτε. Έτσι θα μας πάει, δεν νομίζω. Ζεσταίνει. Είναι και η γκιόστρα το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Οι εκδηλώσεις, οι πότες, τα άλογα. Ναι. Όλα μαζί. Και το Άγιο Πνεύμα και τα άλογα.

Να έχεις κάτι να δεις στο τζάντα, ρε παιδί μου. Και η Δευτέρα θέλει την αποδρασή της, θέλει ακούνα ματάτα, θέλει παραλία, θέλει μπάνιο, γιατί κάποιοι Σαββατοκύριακο δουλεύαν, δεν κατάλαβα. Ε, μπορεί να πάτε εκεί στις Αλικές, εσείς που είστε και από το ανατολικό ημισφαίριο, εκεί από εκεί μεριά του κάμπου, Γαϊτάνη, Σαρακινέδο, που τα βουτήξεις. Τσιλιβή, αλλά και Αλικές, ακούνα ματάτα, λίγο πιο πέρα, μια χώρα. Έχει γεμίσει όλο το ίντερνετ με την κοκορομαχία του Μαρινάκη, με τον άλλο τον Δημητριάδη. Ο οποίος ο Δημητριάδης, κακά τα ψέματα, ήταν προκλητικός, αλαζονικός. Πήγε όλη η ομάδα αλήθειας να δει το παιχνίδι. Εδώ είμαστε. Παίρνουμε χρήμα, έχουμε τσάμπα εισιτήρια. Είμαστε εδώ, η ομάδα αλήθειας. Εκλογές έρχεται. Πρέπει όλα αυτά να αλλάξουν λίγο, αυτή η αλαζονία, νομίζω. Παραπήγες.

0: Έχει κάψω να πιάσει Λονδίνο και Παρίσι. Λονδίνο είναι χειρότερο, σου λέει, γιατί έχει χτιστεί, έχει σχεδιαστεί αντίθετα. Για κρύο δηλαδή, ακόμα και στο μετρό που υποτίθεται είναι δροσερά. Όχι, στο Λονδίνο λειτουργεί αντίθετα. Σου λέει έχουν σκάσει. Κάτω μέσα στα μέσα μεταφοράς, καταλαβαίνετε, με 30 βαθμούς και είναι τα πάντα. Και αυτά τα σπίτια πάλι με το κόκκινο τούβλο. Γενικά όλη η μορφολογία εκεί πέρα δεν είναι για η πόλη, είναι για κρύο, ας πούμε. Δεν έχουν παραθυρόβυλλα, δεν μπαίνει ο ήλιος μέσα στο σπίτι, δεν προστατεύονται. Τώρα τα τελευταία χρόνια με έμαθαν τι σημαίνει air condition. Αστείο. Εν πάση περιπτώσει κάνει ζέστη και έχει 31 βαθμούς. Κακό αυτό, γιατί άμα ζεσταίνονται εκεί πέρα, σου λέει εντάξει, θα πάμε ένα Hyde Park, κάνουμε μια ηλιοθεραπεία. Πού να τρέχουμε τώρα. Και τα πέρε, θα πάμε ένα Brighton το πολύ πολύ, να πάρουμε λίγο αέρα εκεί στην παραλία. Όπου έχει και πατρίς είναι αυτή. Τι να κάνουμε, και εμείς εδώ τους περιμένουμε να κάνουν καλοκαίρι στην Ελλάδα. Πάμε να ακούσουμε ένα Νικηφόρο. Εδώ στον Μπράβο, αφήνουμε λίγο σιγά σιγά τον μπλα-μπλα. Διονύσης Πομούνης μέχρι και τις 3. Μου ζητάτε πάλι το σαφάρι της Ρέας Ελληνίδου, αποκλειστικά εδώ στον Μπράβο. Θα δούμε, θα μπει μετά.
1: Μπράβο, 89,6. Φουλ επιτυχίες.
2: Καλοκαίρι.

0: Μπράβο, στη μία επιτυχία μετά την άλλη.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Αντιλιακά Peace Buin και Ombre Solaire μείον 30%. Όλα τα προϊόντα Nivea Sun μείον 25%. Bacardi Breezer, όλες οι γεύσεις, μόνο 2,20. Κρικρί παγωτό 3 λίτρων, όλες οι γεύσεις, από 13,90, τώρα 11,80. Olympus Spread 100% φιστίκι, μόνο 1,99. Yoti Sweet and Balance με στέβια, από 3,60, μόνο 2,88. Δέλτα επιδόρπιο γιορτιού φράουλα 3 τεμαχίων, από 3,19, τώρα 2,55. Plesas The Market. Σε εμάς, οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
3: Κοίτα πώς το χτυπάει!
4: Τι χτυπάει, ρε! Το ζουλάει! Smash, smash!
3: Αμερικανιά κέτσι!
4: Νοστιμιά κέτσι! Έλεος, ρε κολλητέ! Φάε το μπέργκερ

0: Μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις. Με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση. Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξύλινα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
2: Μπράβο, 89,6.

0: bravofm.gr.
1: Για μένα ένα μεσόγεια και vegan μαγιονέζα. Light.
2: Μόνο παραδοσιακή.

0: Ζάκι, και ορίστε στο κοριτζάκι.
1: Εγώ θέλω.
0: Θέλεις τζουκάκι. Βάζεις και σαλτσούλα και γεμίζει η πιτούλα.
1: Χωρίς πίτα.
0: Α, στη λαδόκολα. Έλα, βάλε χεράκι.
2: Προφεσόρος. Σουβλάκι όπως παλιά. Δεσίλα 14, Ζάκυνθος. Delivery 26 95 0 48 882.

0: Mono Bravo, Mono Bravo, Mono Bravo, Mono Bravo.
1: Παρακαλώ πολύ. Να σηκώσουν τα χέρια τους όσοι είναι κάτω των 25 ετών. Κάτω.

0: zoofm.gr. Συντονίσου τώρα.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Πατάτα σπούντα Αιγύπτου 69 λεπτά το κιλό. Μπανάνες εισαγωγής 1,30 το κιλό. Φρέσκια χοιρινή λεμού 5,99 το κιλό. Φρέσκο μπούτι χοιρινό άνεφο στού 6,39 το κιλό. Ντυρόλο τυρί για τόστ 8,92 το κιλό. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά από 4,27 τώρα 3,20 το κιλό. Υφαντής χάμπουργκερ 10 τεμάχια κατεψυγμένα 4,53. Χρυσή ζύμη κρουασάν βουτύρου με πραλίνα φουντουκιού από 4,27 μόνο 2,99. Αλφα κύχη κοζανέτικη πίτα με φέτα pop 800 γραμμαρίων από 6,47 μόνο 5,18. Plesas The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Για μένα ένα με σόγια και vegan μαγιονέζα. Light.
3: Μόνο παραδοσιακή κόκκινη σάλτσα.
2: Στη σόγια.
3: Στο σουτζουκάκι. Στον προφεσόρο τρως αυθεντικά όπως παλιά. Κοίτα, παίρνεις πιτούλα, σουβλάκι, ντοματούλα, κρεμμυδάκι και ορίστε στο κοριτσάκι.
2: Εγώ θέλω.
3: Θέλεις σουτζουκάκι. Βάζεις και σαλτσούλα και γεμίζει η πιτούλα.
2: Χωρίς πίτα.
3: Α, στη λαδόκολα. Έλα, βάλε χεράκι.
4: Προφεσόρος. Σουβλάκι όπως παλιά. Δεσίλα 14, Ζάκυνθος. Delivery 26950-48882.
5: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.

0: Μπράβο, 89,6. House Brand.
1: House Brand. Από το 1892, το μυστικό του καλού ιταλικού καφέ συνεχίζει να αποκαλύπτεται στους λάτρεις του. Καφές House Brand. Πλούσιος, αρωματικός, που αποπνέει όλη την κουλτούρα του ιταλικού εσπρέσο. Κλασικό χαρμάνι με γεύσεις αυθεντικές από το χθες στο σήμερα.
2: Behind the Bar. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος House Brand Espresso στη Ζάκυνθο.
1: House Brand. Η αυτού εξοχώτης του ιταλικού καφέ από την ΑΒΕΚ.
3: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
4: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
3: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
4: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
5: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
6: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
5: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
6: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950 42398 και 23384.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά, τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου. Μπράβο, 89,6.
7: Κοίτα πώς το χτυπάει!
8: Τι χτυπάει, ρε! Το ζουλάει! Smash, smash!
7: Αμερικανιά και έτσι!
8: Νοστιμιά και έτσι! Έλεος, ρε κολλητέ, φάε το μπέργκερ και με μιλάς!
7: Smash, crunch, smunch!
8: Ναι, smunch! Ο λόγος για να πεις γιαμ!
7: High five για το πιο must νέο μπεργκεράδικο του νησιού!
8: Smunch, Δεσίλα 14, Ζακύνθος.
0: Τα καλύτερα τώρα!

Το καλοκαίρι μας, το καλοκαίρι μας. Έχουν αρχίσει τα καλοκαιρινά, ξέρετε, το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι. Μόνο καλοκαίρι. Καλοκαιρινές διακοπές για πάντα. Καλησπέρα και στα παιδιά που διαβάζουν και μας ακούν. Παρέα με τον Μπράβο, Πανελλήνιες, εξετάσεις ενδοσχολικές. Κουράγιο παιδιά, κουράγιο. Καλοκαίρι είναι, θα έρθει. Τα καλύτερα χρόνια είναι αυτά. Δεν θα το παίξω Τσίπρας, πώς το λέγε ο Αλέξης. Ότι τα καλύτερα δεν τα έχουμε ζήσει ακόμα. Τα καλύτερα σας έρχονται τώρα. Μακριά από αυτή τη χώρα. Όχι, εντάξει. Με λίγη αγώνα κάτι γίνεται. Η μέρα της κρίσης. Και καλοκαιρινές μουσικές σας έχω. Διονύσης Πομόνης μιλάει, βάζει μουσικές. Μπράβο 89,6. Δευτέρα, μπράβο Traffic. Καλοκαίρι με ακούνα ματάτα. Αλικές, μπιτσό, μπαραβουτιές. Κοκτέιλς, μπαρς, μπίρες. Παγωμένες. Τι άλλο θέλετε, φοβερές ξαπλώστες. Φοβερό σέρβις. Φιλόξενη κατάσταση γενικά. Μου έχει τύχει να πάω. Δεν είναι τύπου μίγο. Έχετε κάνει κράτη. Ξέρετε, είναι αυτά τα καλοκαιρινά. Ξέρετε, εδώ πληρώνετε τόσο. Αλλά άμα θέλετε, καθίστε εκεί, πληρώνετε. Κάθε καλοκαίρι προσπαθούν και τα μαγαζιά. Καταλαβαίνετε, με τέτοια ακρίβεια να κάνουν το καλύτερο. Αλλά εσείς ακούνε ματάτα. Στις αλικές. Σταθερή αξία, απόδραση για αυτό το καλοκαίρι. Και για αυτό το καλοκαίρι. Τι είπε το άτομο, η μάχη δεν είναι Real Barcelona, είναι σύγκρουση των δύο κόσμων. Η αιχμή Τσουκαλά, ο Τσουκαλάς είναι του Μπασόκ, ναι, για το κόμμα Τσίπρα. Ωχ, Θεέ μου. Εχθές πάντως είχαμε δύο μάτς, το είπαμε έτσι. Είχαμε το ένα μάτς, εντάξει, τελείωσε, πήρε ο Ολυμπιακός στο κύπελλο, μια χαρά, ωραία, τα κλισέ, μπράβο, πήγαμε καλά στην Ευρώπη. Το άλλο μάτς όμως συνεχίζεται και θα έχει συνέχεια. Μαρινάκης με την υπόλοιπη, με τον κύριο Δημητριάδη, τον πρώην γραμματέα, είναι πρώην, γιατί έχουν ακουστεί πολλά του Κυριάκου. Είναι εκεί με τις υποκλοπές. Αυτό το μάτς έχει δρόμο ακόμα. Δεν τελείωσε. Πέσανε και τις ψηλές. Δεν θα τελειώσει ακόμα αυτό το μάτς. Συνεχίζεται. Υπάρχουν δηλώσεις, υπάρχουν διάφορα. Μάλιστα, ωραία ατμόσφαιρα.

τα ψώνια σας για το σπίτι από τα πλαίσια στο μάρκετ, δωδεκά καταστήματα κάπου θα βρείτε εκεί. Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Αλικανάς και στην άμπουλα πλαίσια Καρφούρ και μέσα στην πόλη και εδώ κοντά μας στην Παναγούλα, φυσικά μεγάλο κατάστημα μαναβική κρεοπολή, όλες τις ανάγκες και για, το, για την παραλία σας. Άμπρε Σολέρ και Νιβέα After Sun Peace Bean μείον 30% τα αγαπημένα σας αντιλιακά. Μη μου πάθετε τίποτα. Και Νιβέα τα After Sun και τα Sun, αυτά Νιβέα Sun όλη σειρά, πολύ καλή, μείον 30% στα ράφια του πλέον. Επίσης για εσάς τώρα που ψάχνετε δουλειά τώρα το καλοκαίρι, ο προφεσόρος θέλει να μεγαλώσει την ομάδα του εκεί στον πεζόδρομο, πήγαινε φάτε ένα σουβλάκι, δοκιμάστε και μιλήστε με τον Σταύρο ή τον Δημήτρη εκεί πέρα και γίνετε μέλος αυτής.

ειδήσεις είναι πάρα πολύ αρνητικές, δυστυχώς. Μια όμορφη κοπέλα έφυγε. Πόσες όμορφες κοπέλες άραγε έχουν φύγει από αυτή την βρώμικη αρρώστια. Εδώ στο νησί πάντως φτιάχτηκε η μονάδα που μπορεί να πηγαίνουν, φαντάζομαι, έτσι θα, να αποφεύγουν δηλαδή οι άνθρωποι που θέλουν να κάνουν τις θεραπείες τους, να παίρνουν το λεωφορείο, να βρίσκουν έξοδα, να πηγαίνουν εδώ στο νοσοκομείο να κάνουν τη θεραπεία τους, να μην χρειάζεται να ξενιτεύονται, ό,τι χειρότερο, ό,τι μεγαλύτερη ταλαιπωρία. Και έχει μπει μπροστά μετά από προσπάθεια πολλών ετών, φυσικά. Να είναι καλά αυτοί οι άνθρωποι που έκαναν πράξη αυτό το πράγμα. Πρέπει να τα λέμε αυτά. Τεράστια ταλαιπωρία να πηγαίνεις στην Πάτρα, στην Αθήνα, οπουδήποτε. Μόνος, πολλοί πηγαίναν και μόνοι τους. Έπαιρναν το λεωφορείο.

0: εν έτη 2026 που διαβάζω εδώ, Eurobot 2026 λέει την πρώτη θέση στον κόσμο κατακτούν οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Καταλάβατε? Και εμείς ακόμα ανακαλύπτουμε την πυρίτιδα. Είμαστε έτσι, είμαστε κι αλλιώς. Όλα καλά, Σάκης Ρουβάς, στον μπράβο. Σε summer mix, καλοκαιρινά, καλοκαιρινά. Δευτέρα με το Smunch Burger, καλοκαιρινά. Το πιο ζουμερό ζουλιχτός μας, μέχρι τις 1:30 το βράδυ ανοιχτό.
1: Παίζει μπράβο.
0: Εμείς εδώ μέχρι τις 3, σταθερή αξία. Διονύσης Φωμόνης στον μπράβο. Έχουμε αφαιρέσει και επιλογές. Έχουμε Αντωνιρέ, έχουμε Νατάσα. Και Κωνσταντίνο Αργυρό, νερό. Να σε δω, να σε δω. Και άγρια θάλασσα, Γιώργο Σαμπάνη μου, γιατί ζητήσει θα μπει.

Star Wars, τον Φόσκολο, μην ξεχνάτε. Ο Πόλεμος των Άστρων, νέα τριλογία. Μια χαρά. Συνδυάστε το κίνημα εδώ, σινεμαδάκι και σουβλάκι στον προφεσόρο. Τι άλλο θέλετε, μια χαρά για Δευτέρα. Εντάξει, το λέω επειδή κάποιοι κάτσανε αρκετά στην τηλεόραση χτες. Ατελείωτος ο αγώνας, οπότε σήμερα βγείτε λίγο. Με σύμμαχο τον ωραίο καιρό, περπατήστε στον πεζόδρομο. Μέσα στην πόλη που έχει πάρει τα καλοκαιρινά τη, σιγά σιγά. Τα καινούργια μαγαζιά στην πλατεία και φυσικά τα καλοκαιρινά στέχεια που θα ανοίξουν εκτός πόλης. Αγαπημένες pubs. Το Magic έχει βάλει τα καλοκαιρινά του με το ωραίο του roof. Φοβερό roof. Γενικά υπάρχει μια έτσι. Οπότε βγείτε λίγο, βγείτε λίγο. Δεν θα πάθετε τίποτα. Όλο σπίτι και σπίτι. Όλα

0: παίζει Μπράβο.
1: Αντώνιο!
2: Μέχρι το τέλος του κόσμου, για τους φίλους μου τους Ολυμπιακούς που μου ζήτησαν αυτό το κομμάτι, πάνε προς Αλικές και ακούραματά τα αυτή. Μια χαρά. Όταν έχεις πάρει την κούπα, μπορείς να κάνεις και μια βουτιά τώρα, να ηρεμήσεις, ήρεμος πλέον. Εμείς εδώ οι Παναθηναϊκοί φράζουμε στο ζουμί μας. Να είναι καλά ο πρόεδρος μας.

Κωνσταντίνος Αργυρός για τη φίλη μας από Βασιλικό μεριά. Εδώ συνεχίζουμε με τον Προφεσόρο Μεσημεράκη Δευτέρα, ό,τι πρέπει για ένα διαλυματάκι και μετά συνεχίζετε ό,τι και αν κάνετε. Σουβλάκι όπως παλιά και μπυρίτσα παγωμένη σας περιμένει εκεί στον πεζόδρομο της Δεσίλα. Καλησπέρα στο Σταύρο, έχει βάλει τα σουβλάκια, τα σουτζουκάκια πάνω στο κάρβουνο. Μια χαρά και μπύρες πολύ παγωμένες. Μέχρι και τις 3 εδώ στον Μπράβο Διονύσης Πομόνης. Δευτέρα μεσημεράκι. Πάμε να ακούσουμε και ένα Γιώργο Σαμπάνη να κλείσουμε και αυτό το ημείο.

0: Ανεβάζει διάθεση.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic, με αλκοόλ 5% 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri με 5% αλκοόλ 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada, Passion Fruit Mojito, μόνο 2,27. Plesas The Market, σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Ω, κοίτα πώς το χτυπάει!
3: Τι χτυπάει, ρε! Το ζουλάει! Smash, smash!

0: μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση. Behind the Bar. House Brand Espresso. Η εταιρεία Behind the Bar έχει τον τρόπο να σας φέρει στην κορυφή. Σας προσφέρει τον αξεπέραστο καφέ House Brand. Σε 6 εκλεκτά χαρμάνια με μοναδικούς συνδυασμούς. Και επειδή δεν αρκεί το όνομα, αναλαμβάνει Barista Training για το προσωπικό σας σύμφωνα με τα κορυφαία στάνταρ του χώρου. Δίπλα σας και για σέρβις επαγγελματικών μηχανών καφέ. Behind the Bar. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος House Brand Espresso στη Ζάκυνθο. Behind the Bar. Office and Showroom, Ντουρέικα, Γαϊτάνη. Περισσότερα στο 26 950 49 041 και στο behindthebar.gr. Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξύλινα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41 447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι. Μπράβο, 89,6.
1: Για μένα ένα με σόγια και βίγκαν μαγιονέζα. Light.
2: Μόνο παραδοσιακή κόκκινη σάλτσα.
1: Στη σόγια.
2: Στο σουτζουκάκι. Στον προφεσόρο τρως αυθεντικά όπως παλιά. Κοίτα, παίρνεις πιτούλα, σουβλάκι, ντοματούλα, κρεμμυδάκι και ορίστε στο κοριτσάκι.
1: Εγώ θέλω.
2: Θέλεις σουτζουκάκι. Βάζεις και σαλτσούλα και γεμίζει η πιτούλα.
1: Χωρίς πίτα.
2: Α, στη λαδόκολα. Έλα, βάλε χεράκι.
3: Προφεσόρος. Σουβλάκι όπως παλιά. Δεσίλα 14, Ζάκυνθος. Delivery 26950 48882.
0: Ό,τι αγαπάς, παίζει εδώ.

0: 89,6. Τα καλύτερα παίζουν εδώ.
1: Ναι, με Γιάννη Μπάριορ, τα καλύτερα παίζουν εδώ. Τόσα γράμματα. Καιρός να κάνουμε κάτι πια σωστό, ρε παιδιά. Καιρός δεν είναι. Δεν νομίζετε πως τα λέω. Μεσημεράκι, Δευτέρα. Εδώ είμαστε και σήμερα. Ήμασταν Ιωνίσης Πομόνης. Καιρός να κάνουμε κάτι πια σωστό. Να στείλουμε ένα γράμμα και σε μας. Δεν κατάλαβα. Αχ, αχ, αχ, τόσα γράμματα. Ωραίες μουσικές και ωραίες βουτιές. Το ακούνε Ματάτα καθημερινά. Εκεί στις Αλικές. Φοβερά νερά και ωραίο φαγητό.

Μπει τώρα στην παρέα μας και θέλουν έτσι λίγο να αποσυντονιστούν. Σας έχω ωραία έτσι χαλαρά τραγούδια. Και παίγιζη να έχω βεβαίως. Δυστυχώς. Για εσάς που σχολιάτε τώρα, πάτε σπίτι, όλες σας τα ψώνια σας τα πλαίσια στο μάρκετ. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Μαζί μας ήταν και ο προφεσόρος και το Smunch The Burger, το πιο ζουλιχτό ζουμερό smash burger της πόλης. Μαζί με το σουβλάκι το δυνατό του προφεσόρου. Είναι εκεί και τα δύο στον πεζόδρομο της Δεσίλα. Η γεύση στο τετράγωνο, στα καλύτερά της. Μέχρι τις 1:30 το βράδυ ανοιχτά. Για εσάς που σχολάτε, πάτε καμιά βόλτα, καμιά τσάρκα τώρα καλοκαιράκι, να τσιμπήσετε κάτι της.

Θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 12. Εσείς μη μασάτε. Προσοχή στον δρόμο. Τα ξέρετε. Δεν τα ξέρετε, αλλά λέμε τώρα. Στην τελευταία εβδομάδα του Μαΐου, με τα καλά και τα κακά του Μάιος πάντα. Αρνητικός βέβαια για φέτος. Αρνητικό το πρόσημο. Για τα καλά αρνητικό όμως. Το κρατάμε και συνεχίζουμε, ελπίζοντας στο μπαμ του Ιουνίου, του Ιουλίου και τον Αύγουστο θα τρέχουμε και δεν θα φτάνουμε. Τα γνωστά. Γι' αυτό πάμε στη μουσική. Έτσι λίγο να αποσυντονιστούμε τουλάχιστον. Αντώνιο, Αναβίση, Γιώργος Γιαννιάς, Νίκος Οικονομόπουλος και Μπέκη Ζήνα ακολουθούν εδώ στον Μπράβο. Ακολουθεί και Ελένη Μανουσάκη, Daily Couscous και Νύχτα στα FM. Κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, 10 με 12 με το Σπύρο Βροχίδη. Συντροφιά με Μπράβο, καλοκαίρι με Μπράβο. Συνεχίζουμε και εσείς εδώ να ακούτε την καινούρια Ριαλινίδου που σας αρέσει, Σαφάρι, παίζει αποκλειστικά αυτή την εβδομάδα. Έρχονται και άλλες επιτυχίες. Βλέπω και καινούργια Ηλίας Βρετός. Η καρδιά των ελληνικών hits εδώ στον Μπράβο. Λοιπόν, εμείς θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 12. Bye! Bye! Πέστα ρε Αντώνη, πέστα.

0: 89,6. Συντονίσου τώρα.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Πατάτα σπούντα Αιγύπτου 69 λεπτά το κιλό. Μπανάνες εισαγωγής 1,30 το κιλό. Φρέσκια χοιρινή λεμού 5,99 το κιλό. Φρέσκο μπούτι χοιρινό άνευ οστού 6,39 το κιλό. Μπυρόλο τυρί για τόστ 8,92 το κιλό. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά από 4,27 τώρα 3,20 το κιλό. Υφαντής χάμπουργκερ 10 τεμάχια κατεψυγμένα 4,53. Χρυσή ζύμη κρουασάν βουτύρου με πραλίνα φουντουκιού από 4,27 μόνο 2,99. Αλφα κύχη κοζανέτικη πίτα με φέτα pop 800 γραμμαρίων από 6,47 μόνο 5,18. Plesas The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Για μένα ένα με σόγια και vegan μαγιονέζα. Light.
3: Μόνο παραδοσιακή.

0: κοριτσάκι και ορίστε στο κοριτσάκι.
1: Εγώ θέλω.
0: Θέλω σουτζουκάκι. Βάζεις και σαλτσούλα και γεμίζει η πιτούλα.
1: Χωρίς πίτα.
0: Α, στη λαδόκολα. Έλα, βάλε χεράκι.
2: Προφεσόρος. Σουβλάκι όπως παλιά. Δεσίλα 14, Ζάκυνθος. Delivery 26950-48882.
3: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.

0: Μπράβο, 89,6. Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά, τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
1: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
2: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
1: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
2: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
3: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
4: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής, αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
3: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
4: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950 42398 και 23384.
0: Μπράβο, 89,6.

0: Παίζει Μπράβο.
1: Έλα παιδί όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
2: Έλα παιδί, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα παιδί. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Και τώρα η Ελένη Μανουσάκη στο ραδιόφωνο σας με τις καλύτερες pop ελληνικές επιτυχίες.

Και κάπως έτσι φτάσαμε πάρα πολύ έτσι στο Μάιο, βαθιά θα έλεγα. Ελένη Μανουσάκη στο μικρόφωνο για δύο ολόκληρες ώρες να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Ένας Μάιος που για κάποιους είναι αρκετά εύκολος εντός και εκτός εισαγωγικών, για κάποιους άλλους που δίνουν εξετάσεις, μιλάω για τα παιδιά που έχουν μπει και αυτά στο ρυθμό των εξετάσεων. Καλή επιτυχία σε όλους. Εγώ αυτό που θέλω να πω, και θυμώντας έτσι κάποια παλιά μου χρόνια, νομίζω ότι το άγχος είναι πολύ κακός σύμβουλος, οπότε θέλει ηρεμία, ψυχραιμία, όχι πολλά ξενύχτια γιατί κουράζουν τον οργανισμό, πειθαρχία ίσως να θέλει, καλή διατροφή, πολύ καλή διατροφή. Και μάλιστα σήμερα θα συζητήσουμε για κάποιες τροφές που βοηθούν και στη συγκέντρωση και στο διάβασμα, αλλά και για μας τους πιο έτσι μεγάλους, ποιες τροφές βοηθούν στο να είμαστε πιο αποδοτικοί στη δουλειά μας.

Και μιας και ξεκινήσαμε τη σημερινή εκπομπή έτσι με στόχους, με εξετάσεις, με πειθαρχία, που φυσικά είναι ένα θέμα που αφορά μικρούς και μεγάλους, για να πετύχουμε οτιδήποτε έχουμε βάλει στο μυαλό μας, είτε αυτές είναι εξετάσεις, είτε αυτές είναι για να πετύχουμε στο πανεπιστήμιο, είτε αυτές είναι για να πετύχουμε κάτι καλύτερο στη δουλειά. Υπάρχουν λοιπόν συγκεκριμένοι στόχοι, αλλά πρέπει και εμείς να είμαστε διατεθειμένοι να θυσιάσουμε κάποια πράγματα. Δηλαδή λιγότερα πάρτι, λιγότερη τηλεόραση, λιγότερο κινητό, να κάνουμε κάποια οικονομία δυνάμεων αλλά και χρημάτων, ίσως χρειαστεί δηλαδή κάποια έξτρα εκπαίδευση, να κόψουμε τα ξενύχτια, να κοιμόμαστε αργά. Για να πετύχουμε λοιπόν πρέπει να δείξουμε μεγαλύτερο ζήλο σε μάθηση, σε διάβασμα. Αν θέλουμε να πραγματοποιήσουμε ένα όνειρο, φυσικά πρέπει να κάνουμε αποταμίευση, επένδυση και γιατί όχι, για τους μεγάλους το λέω, και μία παράλληλη δουλειά προκειμένου να αποκτήσουμε αυτό που ονειρευόμαστε. Και για να το πούμε και πολύ απλά, τα δύσκολα φέρνουν πάντα τα επιθυμητά αποτελέσματα.

0: εκείνος που για σένα.
1: Πάμε και στο αστρολογικό μας παιχνίδι. Στο αστρολογικό παιχνίδι της ημέρας, πώς τελειώνει κάθε ζώδιο μία σχέση. Ο κριός είναι άμεσος και ξεκάθαρος. Όταν αποφασίζει ότι κάτι τελείωσε, απλά το ανακοινώνει. Ο Ταύρος αργεί πάρα πολύ να πάρει μια απόφαση γιατί μισεί τις αλλαγές, όμως μόλις την πάρει, είναι οριστική και αμετάκλητη. Σου το λέει πάρα πολύ ήρεμα, χωρίς φωνές, και το κρατάει σταθερά και πρακτικά. Ο Δίδυμος, όταν θέλει να τελειώσει μια ερωτική σχέση, θα μιλήσει πολύ, θα αναλύσει τα πάντα από όλες τις πλευρές, θα αλλάξει γνώμη και 2-3 φορές και στο τέλος μπορεί και να σου πει να μείνουμε φίλοι. Καρκίνος, δυσκολεύεται πάρα πολύ να χωρίσει, δυσκολεύεται πάρα πολύ να πληγώσει τον άλλον, προτιμά να απομακρυνθεί σιγά σιγά. Ο Λέων θα κάνει μια θεατρική, περήφανη και αξιοπρεπή συζήτηση, θέλει να φύγει με το κεφάλι ψηλά. Οι Παρθένοι χωρίζουν πολύ αναλυτικά και πολύ πρακτικά, θα σου δώσει μια πλήρη λίστα με τους λόγους, τι πήγε στραβά και τι θα μπορούσε να έχει πάει διαφορετικά.

0: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time. Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξύλινα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plessas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic, με αλκοόλ 5%, 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri, με 5% αλκοόλ, 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada, Passion Fruit Mojito, μόνο 2,27. Plessas The Market, σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
0: Μπράβο, 89,6. Μόνο μπράβο.

0: Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Yay, yay, είσαι εδώ.
2: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresder. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
3: Επιστροφή στη μουσική με την Ελένη Μανουσάκη και...

Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν.

Πάμε να ολοκληρώσουμε το παιχνίδι μας. Κάπως έτσι μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο αυτής της ώρας μετά το break το διαφημιστικό και συζητάμε το αστρολογικό μας παιχνίδι, πώς χωρίζει κάθε ζώδιο. Ο Ζυγός είναι πολύ διστακτικό ζώδιο, θα καθυστερήσει όσο περισσότερο γίνεται, θα πει χρειαζόμαστε χρόνο, ας το σκεφτούμε, θα προσπαθήσει να το κάνει όσο πιο ευγενικά και ανέμακτα γίνεται, γιατί μισεί τις συγκρούσεις αλλά και το πολύ δράμα. Ισχύει γιατί είμαι Ζυγός. Σκορπιός δεν τελειώνει απλά τη σχέση, την καταστρέφει ολοκληρωτικά, είτε με έντονη δηλητηριώδη κουβέντα και αποκαλύψεις, είτε με παγωμένη σιωπή και πολλή εκδίκηση. Το Ξώτης δεν νιώθει πια ελεύθερος, το λέει με ειλικρίνεια, με ελαφρότητα και στο μυαλό του έχει την επόμενη περιπέτεια. Εγώ καιρός, ψυχρός, λογικός και πρακτικός, σου λέει καθαρά τους λόγους, βάζει τελεία και προχωράει. Ο Υδροχός απομακρύνεται σταδιακά και σου το ανακοινώνει πολύ λογικά, στο ανακοινώνει σχεδόν αποστασιοποιημένα. Τα ψάρια έχουν το δράμα μέσα τους, το λένε πολύ μαλακά, συχνά βέβαια δεν είναι και πολύ ξεκάθαροι ή εξεφανίζονται και χωρίς να πούν τίποτα.

Ελένη Μανουσάκη στο μικρόφωνο. Πάμε να δούμε αυτές τις στροφές που νομίζουμε ότι είναι υγιεινές, αλλά ίσως και να μην. Το μάρκετινγκ, παιδιά, πολλές φορές κάνει τόσο καλή δουλειά που κάποιες στροφές φαίνονται υγιεινές ή τουλάχιστον έτσι τις προωθούν, αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι καθόλου. Εγώ, βέβαια, να πω εδώ ότι κάποιες στροφές μπορεί να είναι υγιεινές, αλλά όταν δεν υπάρχει μέτρο, α πούμε, ξηρή καρπή, να φέρω ένα παράδειγμα, είναι υγιεινή διατροφή, αλλά όταν τρως μισό κιλό κάθε μέρα. Δεν γίνεται να δυνατήσεις με ξηρούς καρπούς. Οι ξηροί καρποί έχουν πολύ συγκεκριμένη χρήση. Είναι λίγο πριν την προπόνηση, είναι μετά την προπόνηση. Είναι για κάποιες μέρες που μπορεί να μην έχουμε φαγητό μαζί μας και να τις έχουμε στο γραφείο, στη δουλειά. Δεν είναι να μασουλά συνέχεια. Λοιπόν, και με τα smoothies. Λίγη, παρακαλώ, έτσι, συγκράτηση. Φαίνεται σαν την πιο υγιεινή επιλογή για πρωινό, αλλά όταν έχει φρούτα, όταν έχει πολυμέλι, όταν έχει γκρανιόλα, όταν έχει διάφορα, έτσι, toppings, μπορεί να φτάσει μέχρι και τις 600-800 θερμίδες, σύν του ότι έχει και πάρα πολύ ζάχαρη ένα σμούθι. Σαλάτα εστιατορίου που δεν τη φτιάχνεις εσύ, μπορεί να φαίνεται ασφαλής επιλογή, αλλά έχει dressing, κρουτών, στυρί, καπνιστά υλικά, μπορεί να έχει περισσότερες θερμίδες και από ένα μπέργκερ. Γιαούρτι με γεύση, το σκέτο γιαούρτι είναι εξαιρετικό. Όμως, όταν του βάζουμε μισό κιλό ζάχαρη, λίγο και ξηρό καρπό μαζί. Επίσης, αβοκάντο τόστ με ολικής άλεσης ψωμί. Το αβοκάντο είναι εξαιρετικό, αλλά πολύ πυκνό σε θερμίδες. Το ψωμί ολικής άλεσης συχνά περιέχει και προσθήκη ζάχαρης, οπότε καταλαβαίνεις ότι θέλει λίγο μέτρο.

Και επειδή πιάσαμε αυτή την κουβέντα για διατροφή, εγώ θα έλεγα λίγο να μιλήσουμε για αυτό το, επειδή έρχεται και καλοκαίρι, για αυτό το επίμονο λίπος που εμφανίζεται στη κοιλιά σε άντρες και γυναίκες. Θέλει αρκετή δουλίτσα και θέλει και θερμιδικό έλλειμμα. Η απώλεια λίπους, παιδιά, είναι ξεκάθαρα θέμα κουζίνας. Έτσι, όσο γυμναστική και αν κάνεις, αν πας και τρως, φυσικά θα συσσωρευτεί στην κοιλιά. Άρα, για να φύγει το λίπος από την κοιλιά, χρειαζόμαστε μικρό θερμιδικό έλλειμμα, πολύ πρωτεΐνη. Φυσικά να κάνουμε τη διαδικασία πιο εύκολη για να το κρατήσουμε αυτό το πρόγραμμα και ποιοτικό φαγητό. Κάνουμε λάθη, ξεκινάμε μία δίαιτα εξαντλητική και μετά πέφτουμε με τα μούτρα στο φαγητό. Και εκεί κολλάει η ζυγαριά. Φαύλους κύκλους δηλαδή. Άρα ξαναλέω, μικρό θερμιδικό έλλειμμα, αρκετή πρωτεΐνη, βάρη, γυμναστική, βιταμίνες εννοείται, ύπνος, πάρα πολύ νερό και το πιο σημαντικό, πρέπει να ξεκουραζόμαστε, όχι πάρα πολύ γυμναστική. Γενικά οι υπερβολές δεν βοηθούν ποτέ και δεν κάνουν καλό οι υπερβολές.

0: Μπράβο 89,6. Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι κι αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
2: Πρέπει να προστατεύουμε
3: όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
4: Μόνο μία φάλαινα μπορεί πια να τραγουδήσει.
5: Υπήρχε κάποτε μια μυθική μελωδία που κρατούσε ασφαλείς στις θάλασσες. Το τραγουδούσε ο μυθικός τραγουδιστής Φαλενοντορεμής, ο τελευταίος. Τώρα ο γιος του, ο Βίνσετ, μια νεαρή μεγαλόπτερη φάλαινα, πρέπει να βρει το δικό του τραγούδι για να σώσει τους ωκεανούς. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας. Κάθε απόγευμα στις 6, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά, στον κινηματογράφο Φόσχολος.
6: Ναι, θα σώσω τους ωκεανούς και όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
0: Μπράβο 89,6. Μπράβο FM.gr.
7: Έλα με το λιμάζι, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
8: Έλαβε η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
10: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
9: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
11: Μια μέρα αγωγική μελωδική γραμμή, ομολογή ανάγκη, επιτακτική να ενωθεί. Εντροπή σκοτεινή να μνηθεί, αιμορραγή με αγωγική ζητά η ζωή. Ομολογή κάθε στιγμή να πάλε πια κοπά. Μια μέρα αγωγική μελωδική γραμμή, είναι που η ψαχνή ρομή θα ακουστεί. Είναι κραπή σκοτεινή, ηρωή, ομολογή, είναι γρία. Θα μπει, ζητά να αγαπηθεί και να αγαπηθεί. Γιατί είναι τυφλή.

στη σειρά. Και κάθε φορά μοιάζει λιγάκι σαν αρχή. Και αφού χορέψαμε με μπάσα και μπότες, με τόσους διακόπτες που έχουν περάσει το Σαββάτ. Απόψε θέλω λίγο να χορέψουμε με αυτή τη λούπα πίσω. Και μπροστά ένα hi-hat. Μουσική για αυτόχθονες, για μετανάστες και για πρόσφυγες. Τα πάμε και πιο παλιά, ρεύματα σε πίστες.

Στο επόμενο λεπτό ίσως να κλείσεις ως χορεύεις. Σε κοινωνία χωρίς χώρο για ευτυχία, προσπαθούμε να αγγίσουμε με ηλεκτροπληξία. Όλα έχουν ρημάξει και ο μέσος Έλληνας νομίζει με μεσαία τάξη. Υπεραστική μουσική για τα παιδιά που χτίζουν το αύριο και τα συχαίνονται οι δίθεν αστεί.

Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα τη σημερινή μα εκπομπή. Ελένη Μανουσάκη στο μικρόφωνο να πέσει για εσένα τι καλύτερε ελληνικέ pop επιτυχίε. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Σιγά σιγά σκάει και το τηλεοπτικό λίγο. Η αλήθεια είναι. Πολλέ μεταγραφέ, πολλά ακούγονται. Έχουμε μπόλικο ρεπορτάζ. Εμείς βέβαια σήμερα ασχοληθήκαμε και με τη διατροφή μας, ασχοληθήκαμε και με τα αστρολογικά μας. Τι θα έλεγες τώρα βέβαια να κάνουμε και μια πολύ ωραία συνταγούλα. Εύκολη παρακαλώ, είπαμε όσο το καλοκαίρι πλησιάζει και έχουμε και υψηλές θερμοκρασίες, δεν είναι ανάγκη να μαγειρεύουμε και να καθόμαστε πάρα πολλές ώρες στην κουζίνα. Προτιμάμε λοιπόν συνταγές που είναι πάρα πολύ εύκολες, ιδανικά και θρεπτικές και τέλος πάντων συνταγές που δεν σε θέλουν πάρα πολύ ώρα πάνω στην κατσαρόλα, έτσι. Και δεν, δηλαδή θα μου πεις το χειμώνα μαγείρευες πιο εύκολα? Όχι. Σε πολύ πολύ λίγο λοιπόν μια πανεύκολη ζάμπονο τυρόπιτα εξπρές που θα τη φτιάξουμε στην τοστιέρα.

Ελένη Μανουσάκη στο μικρόφωνο, να σου δίνει μια πολύ ωραία συνταγή, εξαιρετική. Ζαμπονοτυρόπιτα express στην τοστιέρα, για να μην βασανιζόμαστε. Θέλουμε δύο μεσαίες τορτίγες, ένα αυγό, 50 ml γάλα, μπορείς να βάλεις και φυτικό, 100 γραμμάρια κίτρινο τυρί που λιώνει, ή γκούντα ή κασέρι, 100 γραμμάρια ζαμπόν ή γαλοπούλα ψιλοκομμένο. Εγώ θα σου πω, αν σου έχει περισσέψει και κοτόπουλο, μπορείς έτσι λίγο να το κόψεις σε κομματάκια-κομματάκια και να βάλεις και κοτόπουλο. Αλάτι και μαύρο πιπέρι με μέτρο, λόγω των τυριών το πιπέρι. Και ρίγανη έτσι για το άρωμα. Πάμε στην εκτέλεση. Παίρνουμε τις δύο τορτίγες, τις τυλίγουμε σε ρολό και με ένα ψαλίδι κουζίνας τις κόβουμε σε λεπτές-λεπτές ροδέλες, έτσι, σαν κορδέλες φαντάσου, έτσι το κάνεις εικόνα. Σε ένα μπολ χτυπάμε το αυγό μαζί με το γάλα, το αλάτι και το πιπέρι. Προσθέτουμε το τυρί, το ζαμπόνι αν θέλουμε εμείς κοτόπουλο ή γαλοπούλα και τη ρίγανη. Τέλος ρίχνουμε μέσα τις κομμένες τορτίγες και τις ανακατεύουμε πάρα πολύ καλά στο μπολ, ώστε να απορροφήσουν βέβαια οι κορδελίτσες μας, οι τορτίγες μας δηλαδή, το υγρό μείγμα και να βραχούν ομοιόμορφα. Και απλώνουμε μία λαδόκολλα στον πάγκο μας, αδειάζουμε το μείγμα στο κέντρο και το στρώνουμε ώστε να πάρει ένα τετράγωνο σχήμα. Διπλώνουμε τη λαδόκολλα σαν φάκελο, κλείνοντας καλά το μείγμα μέσα. Τοποθετούμε το πακέτο στην προθερμανσμένη ψιστιέρα μας, το στιέρα μας, και το ψήνουμε για 15 ολόκληρα λεπτά. Έτοιμο.

Λέλμαν Σόκ στο μικρόφωνο σε έναν Μάιο που έχει απ' όλα, έχει και δύο φεγγάρια, είναι λίγο δυνατός, είναι λίγο απρόβλεπτος, έχει τα πάνω και τα κάτω του, τα κάτω και τα πάνω του, αλλά εγώ το μόνο που έχω να σου πω σαν Σοφία της εκπομπής της σημερινής είναι ότι ό,τι φτιάχνετε, ό,τι διαχειρίζετε, ό,τι μπορεί να διορθωθεί, δεν θέλω να το παίρνεις κατάκαρδα. Τα πιο σημαντικά είναι αυτά που δεν μπορούμε να αλλάξουμε. Και αν έχεις την υγεία σου, αν έχεις τους φίλους σου, αν έχεις την πίστη σου, αν έχεις τον άνθρωπό σου, θεωρώ, και μια εργασία που αγαπάς, θεωρώ ότι έχεις τα πάντα. Ξέρεις, και καμιά φορά η γκρίνια, το μόνο που δημιουργεί, πέρα από το ανικανοποίητο φυσικά, η γκρίνια νομίζω ότι φέρνει και κάποιες αναποδιές. Οπότε λέμε δόξα τω Θεώ, είμαστε καλά, φυσικά και εξελισσόμαστε, φυσικά και κάνουμε όνειρα, φυσικά δεν λέω να μην θέλεις το καλύτερο ή το παρακάτω, αλλά πρώτα θα μάθεις να εκτιμάς το τώρα.

0: Μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Αντιλιακά Peace Buin και Ombre Solaire μείον 30%. Όλα τα προϊόντα Nivea Sun μείον 25%. Bacardi Breezer, όλες οι γεύσεις μόνο 2,20. Κρικρί παγωτό 3 λίτρων, όλες οι γεύσεις από 13,90, τώρα 11,80. Olympus Spread 100% φιστίκι, μόνο 1,99. Γιώτη Sweet and Balance με στέβια από 3,60, μόνο 2,88. Δέλτα επιδόρπιο γιορτιού φράουλα 3 τεμαχίων από 3,19, τώρα 2,55. Lessas The Market. Σε εμάς οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Μπράβο, 89,6.

0: Τα καλύτερα τώρα.
1: Στο Intervet Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervet με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervet Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

Μπήκαμε πάρα πολύ δυνατά στο δεύτερο ημίωρο αυτής της ώρας. Για λίγο ακόμη κοντά σου, Ελένη Μανουσάκη, και σύμφωνα με έρευνα, το κουτσομπολιό μπορεί να βελτιώσει την υγεία και την ποιότητα της ζωής μας. Μία μελέτη λοιπόν από το εξωτερικό που έγινε το 2024 αποκάλυψε ότι το υπεύθυνο κουτσομπολιό, το οποίο βέβαια δεν περιέχει κακία, μπορεί να ενισχύσει την κοινωνική υγεία και την ποιότητα ζωής. Η συζήτηση για τους άλλους, χωρίς κακή πρόθεση, το τονίζω, ενδυναμώνει τις σχέσεις, αυξάνει την συναίσθηση και βοηθά τους ανθρώπους να κατανοούν καλύτερα τις κοινωνικές συμπεριφορές. Το κουτσομπολιό, χωρίς εμπάθεια, χωρίς έτσι, δεν είναι απλά κακία. Το κουτσομπολιό, όπως το λέει και μια φίλη μου, είναι κοινωνικός σχολιασμός. Λοιπόν, όταν υπάρχει και κάτι αθώο στο κουτσομπολιό, η αλήθεια είναι ότι κάνει καλό. Αν τώρα εντοπίσεις σε συζήτηση τοξικές ή αναξιόπιστες συμπεριφορές, όχι, τότε προκαλεί άγχος. Αλλά το αθώο το κουτσομπολιό, το απλά παρατηρώ, it's okay.

Είμαστε παρεούλα δύο φορές την εβδομάδα, Λέλη Μανουσάκη στο μικρόφωνο, και πάμε να δούμε τι ακριβώς φέρνει ο ουρανός, ο οποίος θα βρίσκεται στους διδύμους για 7 ολόκληρα χρόνια. Μια επταετία γεμάτη ανατροπές, αφυπνίσεις, τεχνολογικές εξελίξεις που θα αλλάξουν την καθημερινότητα αλλά και τις σκέψεις μας. Ο πλανήτης της Επανάστασης ενεργοποιεί την επικοινωνία, τις μετακινήσεις στα social media, τη γνώση αλλά και τις σχέσεις, φέρνοντας ξαφνικές αλλαγές και νέες προοπτικές για όλα τα ζώδια. Η πληροφορία θα τρέχει πολύ πιο γρήγορα από ποτέ και θα χρειαστεί να μάθουμε να προσαρμοζόμαστε άμεσα, δεν θα έχουμε και άλλη επιλογή. Ό,τι θεωρούσαμε δεδομένο αλλάζει μορφή, μια νέα εποχή ξεκινάει για όλα τα ζώδια, πιο ελεύθερη, πιο επαναστατική, πιο γρήγορη και πιο απρόβλεπτη από ποτέ. Και εμείς οι ίδιοι θα μεταμορφωθούμε και εμείς οι ίδιοι δεν θα αντέχουμε το παλιό.

Ελάχιστα λεπτά πριν ολοκληρώσουμε την εκπομπή μας, η Ελένη Μανουσάκη ήταν μαζί σου για τις δύο προηγούμενες ώρες. Ξανά ραντεβού αύριο, τα γνωστά ραδιοφωνικά ραντεβού. Πιστή, πολύ συνεπής, ανυπομονώ να τα λέω μαζί σου. Και λίγο πριν σας αφήσω λοιπόν, λίγο πριν κουνήσω το μαντίλι, πάμε να δούμε πέντε πράγματα που χρειάζεται το σώμα μας. Πρώτο και καλύτερο είναι η άσκηση. Μπορούμε να συνδυάσουμε την άσκηση με αερόβιο και βάρη για βέλτιστα αποτελέσματα. Συνδύασε λοιπόν το αερόβιο με βάρη για να έχεις τα αποτελέσματα που θέλεις. Ύπνος. Το σώμα μας, ο οργανισμός μας χρειάζεται ύπνο. Πρέπει να ξεκουραζόμαστε τουλάχιστον 7 με 8 ώρες ύπνου την ημέρα. Διατροφή. Χρειαζόμαστε καθαρές τροφές χωρίς επεξεργασία και αυτό είναι το κλειδί για ένα υγιές σώμα. Ενυδάτωση, φροντίζουμε να ενυδατωνόμαστε κάθε μέρα πίνοντας 1,5 με 2 λίτρα, με βάση βέβαια τις ανάγκες του καθενός. Και τέλος, το σώμα θέλει ηρεμία, δεν αντέχει το στρες. Άρα πρέπει να μάθουμε να διαχειριζόμαστε το άγχος μας. Τα λέμε πάλι αύριο, φιλιά πάρα πολλά σε όλους, από την Ελένη Μανουσάκη.

0: Μπράβο, 89,6. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time. Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά, τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
1: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
2: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
1: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
2: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
3: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
4: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
3: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
4: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950-42-398 και 23-384.
5: Φυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
0: Μπράβο, 89,6. Ό,τι αγαπάς, παίζει εδώ.

0: Μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση. Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξυλίνα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plessas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Πατάτα σπούντα Αιγύπτου 69 λεπτά το κιλό. Μπανάνες εισαγωγής 1,30 το κιλό. Φρέσκια χοιρινή λεμού 5,99 το κιλό. Φρέσκο μπούτι χοιρινό άνεφο στού 6,39 το κιλό. Μπυρόλο τυρί για τόστ 8,92 το κιλό. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά από 4,27 τώρα 3,20 το κιλό. Υφαντής χάμπουργκερ 10 τεμάχια κατεψυγμένα 4,53. Χρυσή ζύμη κρουασάν βουτύρου με πραλίνα φουντουκιού από 4,27 μόνο 2,99. Αλφα κύχη κοζανέτικη πίτα με φέτα pop 800 γραμμαρίων από 6,47 μόνο 5,18. Plessas The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Το κινηματογραφικό σύμπαν των Star Wars επιστρέφει και ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο. Από το 1977 με τον πρώτο πόλεμο των άστρων έως σήμερα μετράμε, ζούμε 13 ταινίες. Και τώρα ο κινηματογράφος Πρόσκολος σας καλεί να δείτε πρώτη σε παγκόσμια πρεμιέρα το έπος Star Wars The Mandalorian and Grogu κάθε βράδυ στις 8. Σκηνοθεσία Τζον Φαβρό. Πρωταγωνιστούν Πέδρο Πασκάλ, Σιγκούρνι Γουίβερ, Τζέρεμι Άλαν Γουάιτ και ο Μάρτιν Σκορτσέζε. Η επανεκκίνηση του μεγάλου θεάματος.
3: Μπράβο, 89,6.

0: Μπράβο. 89,6.
1: Κοίτα πώς το χτυπάει!
2: Τι χτυπάει, ρε! Το ζουλάει! Σμας!
1: Αμερικανιά και έτσι!
2: Νοστιμιά και έτσι! Έλεος, ρε κολλητέ, φάε το μπέργκερ και μην μιλάς!
1: Σμας! Κράντς! Σμαντς!
2: Ναι, σμαντς! Ο λόγος για να πεις γιαμ!
1: High five για το πιο must νέο μπεργκεράδικο του νησιού!
2: Σμαντς! Δεσίλα 14, Ζακύνθος.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου. House brand.
3: Από το 1892, το μυστικό του καλού ιταλικού καφέ συνεχίζει να αποκαλύπτεται στους λάτρεις του. Καφές House Brand. Πλούσιος, αρωματικός, που αποπνέει όλη την κουλτούρα του ιταλικού εσπρέσο. Κλασικό χαρμάνι με γεύσεις αυθεντικές από το χθες στο σήμερα.
4: Behind the Bar. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος House Brand Espresso στη Ζάκυνθο.
3: House Brand. Η αυτού εξοχώτης του ιταλικού καφέ από την ΑΒΕΚ.
0: Μπράβο. 89,6. Μόνο μπράβο.
5: Daily Couscous

0: Η εβδομάδα εδώ είμαστε ένα τελικό κουσκούς. Ξεκινάει, λένε ο Γουλιαμ Σίν απέναντί μου.
1: Παναγιώτη Σίμω, κάθεται ακριβώς απέναντί μου.
0: Α, η φωνή έχει φύγει.
1: Έφυγε.
0: Φωνή έχει φύγει. 25 λοιπόν Μαΐου και είμαστε εδώ.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν για ακόμα. Είναι το Σαββατοκύριακο.
0: Αντίο ζωή. Ένα Μασούτη είναι στην παρέα μα φυσικά. Ένα Μασούτη που μπαίνει και βγαίνει κερδισμένο. Ένα Μασούτη που είναι ένα όπλο οικονομία έχοντα τη Mastercard, η οποία για κάθε σοβαρά συνταμίδη με πόντου και για κάθε 200 πόντου σου δίνει 6 ευρώ έκπτωση στο λογαριασμό σου. Κατεβάζει το application του Μασούτη, βλέπει το φυλάδιο προσφορών τη εβδομάδα, λαμβάνει την προσφορά τη ημέρα, μπορεί να κάνει τα e-orders, έχει τα e-coupons. Με τη Mastercard συμμετέχει σε μεγάλου διαγωνισμού και μεγάλε κληρώσει. Τι άλλο θέλει να σου πω. Θέλει κι άλλα για να τρέξει ένα Μασούτη. Όχι, φυσικά. Οι μεγαλύτερε επιτυχίε είναι εδώ. Ξεκινήσαμε με Katy Garbi, θα συνεχίσουμε με ένα τραγούδι που θα ακούσει πρώτα εδώ. Είναι η Ρία Ελληνίδου, είναι το Σαφάρι.
1: Αυτά είναι.
0: Λέει ναι, ναι, ναι, με γουστάρι. Στο μυαλό μου κάνει σαφάρι.

0: Έτσι έχει μάθει. Αυτός είναι ο Πέτρος Ιακωβίδης, ο οποίος συνεχίζει τις εμφανίσεις του με τη Ριέλ Νίρου στο Φαντασία.
1: Βέβαια.
0: Και ρε παιδί μου, το έχω ξαναπεί, αλλά θέλω να το ξαναπώ έτσι. Πόσο πολύ χαίρομαι που τώρα πλέον σε αυτά τα κέντα έχουν βάλει και φαγητό. Υπάρχει ένας λόγος και για μένα εκεί πέρα η ύπαρξή μου.
1: Γιατί
0: δεν πίνω, τουλάχιστον τρώω.
1: Ρε, δεν σε βαραίνει το φαγητό μας. Εμένα βαραίνει το φαγητό.
0: Καθόλου. Δεν παχαίνει, ομορφαίνει. Είναι. Σου λέω, παλιά είχαν και σούσι σε κάποια που ήταν πολύ ωραία. Τα σταματήσανε, κακώς. Αλλά δεν είμαστε αχάριστοι άνθρωποι και τα μπεργκεράκια καλά είναι.
1: Ερσί, εμένα με βαραίνει.
0: Ο κύριος Αντώνης είχε πολύ ωραίο.
1: Ναι, το ξέρω.
0: Είχε με πίτσα, είχε με κουτοπουλάκι, είχε όλο το κόμμα. Όταν ο άνθρωπος είναι καλοφαγάς, όταν ο άνθρωπος ξέρει, ρε παιδί μου, το καταλαβαίνεις. Βγαίνει προς τα έξω αυτό το πράγμα.
1: Ισχύει.
0: 30 χρόνια γιορτάζει και ο Αντώνης Ρέμου, να πούμε στις 12 του Σεπτέμβρη. Σε μια ανοιχτή συναυλία μπροστά εκεί στο Λευκό Οίκο. Στο Λευκό Πύργο.
1: Παιδιά, στο Λευκό τον Οίκο να πάτε, να βγάλετε εισιτήρια. Αποβγάλετε τώρα, γιατί τη τυχή κάνα διχίλιαρο να πάτε στο Λευκό τον Οίκο. Γιατί συνεβαίνει.
0: Και να σου πω κάτι, και μπράβο του που το κάνει με ελεύθερη είσοδο.
1: Τέλειο είναι αυτό.
0: Μπράβο του. Έτσι, ένα ευχαριστώ σε όλου του φαν και θα είναι μια υπερπαραγωγή. Στο λέω γιατί τα έχω δει
1: το ξέρω,
0: τα πράγματα. Πεγκιζίνα, άμυνα και επιστρέφουμε.

0: Πες και θα έρθω, αυτή είναι η Χρυσίδα Γκαγκούτη. Λέγαμε για όλα τα πράγματα που έρχονται. Να πούμε ότι επίσης στη Θεσσαλονίκη έρχεται και μια πολύ μεγάλη συναυλία του Γιώργου Μαζονάκη
1: στις
0: 10 του Ιούνιου.
1: Προς την Προβλήτα Β. Μπορείτε να πάρετε τα εισιτήρια. Υπάρχουν κάποια ακόμα.
0: Είναι μεγάλος ο χώρος. Ναι. Πάντα θα υπάρχουν εισιτήρια, γιατί είναι ένας χώρος που οριοθετείται ανάλογα την προηγούμενη μέρα.
1: Ανάλογα με. Α, ναι. Έτσι πάει.
0: Είχε κάνει και ο Αργυρός πέρυσι. Με το Noise είχε κάνει.
1: Το θυμάμαι. Μόρτι λέει ακόμα για τα εισιτήριά σας για τη συναυλία αυτή μαζί με τον τρένο. Θα είναι, να το πούμε και αυτό.
0: Επιπτώσεις.
1: Ακριβώς.
0: Έχει και το. Πώς το λένε, η αφίσα είναι το single. Τη φωτογραφία. Δεν θέλω να ξεχνάς επίσης ότι υπάρχει και το Κολίνες Festival που είναι αυτό το τριήμερο τώρα.
1: Το τριήμερο αυτό που μας έρχεται.
0: 29-30. Τετραήμερο είναι. 29-30-31 πρώτη.
1: Και πρώτη.
0: Και το είδα επειδή ακούσαμε Χρυσίδα Γκαγκούτη.
1: Ναι.
0: Θα είναι και η Ματούλα Ιζαμάνη, θα είναι και η Ρία Ελληνίδα, θα είναι και η Ανδρομάχη, θα είναι και το Τρίο Φωτιά, θα είναι η Ελεονόρα Ζουγανέλη, ο Πάνος Βλάχος, ο Πάνος Μουζουράκης. Μόνο εγώ δεν με έχω ζητήσει να τα γουδίσω. Λάθος.
1: Θα είναι όλοι οι Πάνοι και Παναγιώτιδες.
0: Και δεν έχουν πάρει εμένα.
1: Και δεν έχουν πάρει εσένα.
0: Εντάξει, εγώ έκανα του πικάζ.
1: Εντάξει.
0: Κάτι είναι και αυτό.
1: Υπάρχει μέσα σε αυτό.
0: Ήταν λάθος. Ματούλα, εγώ στο λέω πολύ φίλο.

0: Daily Couscous.
1: Μπράβο, 89,6. Φουλ επιτυχίες.
2: Μπράβο, 89,6.

0: μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time. Behind the bar. House Brand Espresso. Η εταιρεία Behind the Bar έχει τον τρόπο να σας φέρει στην κορυφή. Σας προσφέρει τον αξεπέραστο καφέ House Brand. Σε 6 εκλεκτά χαρμάνια με μοναδικούς συνδυασμούς. Και επειδή δεν αρκεί το όνομα, αναλαμβάνει Barista Training για το προσωπικό σας σύμφωνα με τα κορυφαία στάνταρ του χώρου. Δίπλα σας και για σέρβις επαγγελματικών μηχανών καφέ. Behind the Bar. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος House Brand Espresso στη Ζάκυνθο. Behind the Bar. Office and Showroom, Ντουρέικα, Γαϊτάνη. Περισσότερα στο 26 950 49 041 και στο behindthebar.gr. Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξύλινα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plessas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic, με αλκοόλ 5% 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri με 5% αλκοόλ 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada, Passion Fruit Mojito, μόνο 2,27. Plessas The Market. Σε μας, οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Μπράβο 89,6. Μπράβο FM.gr.

0: Δεύτερο ημίωρο εκπομπής, ένα τέλικο σκούς είναι στην παρέα σας, στην παρέα μας, στην παρέα γενικότερα.
1: Στην παρέα γενικότερα και αυτή την αρχή εδώ, την αρχή της εβδομάδας, και μιλάμε για τα δρόμενα, τα καλλιτεχνικά τουλάχιστον, τα του καλοκαιριού που έρχονται, να τα λέμε και αυτά, γιατί είναι πολλά και θα τα δείτε και όπου και να πάτε σίγουρα θα υπάρχει μια συναυλία, θα υπάρχει ένα μαγαζί που θα φιλοξενεί κάποιο καλλιτέχνη. Οπότε βάλτε το και αυτό μέσα στο πρόγραμμά σας, μην ψάχνετε δηλαδή τελευταία στιγμή, γιατί εγώ εμένα μου έχει τύχει, ας πούμε, να πάω κάπου και να είναι κάποιο καλλιτέχνη μεγάλο τώρα χρόνια πριν και να θέλω να πάω και να μην μπορώ να πάω γιατί δεν είχα προνοήσει γι' αυτό. Οπότε να δείτε λίγο τα tours και τα προγράμματα των αγαπημένων σας καλλιτεχνών για να είστε και εσείς εκεί. Λοιπόν, επίσης λέγαμε για τον Αντώνη Ρέμο. Να πούμε ότι θα είναι και στα βραβεία ο Αντώνης Ρέμος.
0: Φυσικά, Anniversary Act έχει.
1: Anniversary Act.
0: Για 30 χρόνια.
1: Ακριβώς, δηλαδή μετά από καιρό θα είναι έτσι ωραία η συνθήκη.
0: Τελευταία φορά που ο Ρέμος μπήκε στα βραβεία ήταν τότε που τον βραβεύσανε.
1: Ναι.
0: Με την Demi που είχε εμφανιστεί και είχε κάνει το Shape of You με το Λένε.
1: Πάνε. Δεν θυμάμαι πόσο.
0: Ήταν τότε που ήταν και Πάολα που δεν έπαιξε.
1: Ναι, ναι, ήταν και τότε του είχα κάνει μια πολύ μεγάλη συνέντευξη στον μπάνερ του Αντώνη Ρέμου. Δεν το ξεχάσω ποτέ αυτό.
0: Νομίζω ότι θα γίνει και ένα πια βίτκαστ με κάποιους.
1: Ναι.
0: Κάτι τέτοιο θα γίνει.
1: Έχουν κάνει πολλά πράγματα.
0: Καμπάνες για τη συνέχεια. Κωνσταντίνος Αργυρός και επιστρέφουμε.

0: Είναι στην παρέα σου.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν και συνεχίζουμε και συζητούσαμε και για τα δρόμενα, τα μουσικά. Εν τω μεταξύ, καλά, συγγνώμη κιόλα, αλλά.
0: Συγχωρεμένη.
1: Δεν ξέρω τώρα αν είναι διαφήμιση αυτό που θα κάνω, γιατί δεν θα το πω όσο πιο μαζεμένα μπορώ. Να πω ότι έρχονται και τώρα τα ημισκούμπρια σε μια πολύ μεγάλη συναυλία που θα κάνουν. Συγγνώμη.
0: Ισχύει. Καλά, εκεί θα γίνει χαμό.
1: Έχω κλείσει να πάω.
0: Έχει κλείσει κι εσύ.
1: Εννοείται.
0: Εγώ δεν είχα κλείσει γιατί ήμουν πάρα πολύ μωρό όταν τα ημισκούμπρια κάνουν καριέρα. Αλλά τα ξέρω γιατί είχε κάνει ένα άκτη φίλη μου Χριστίνα Ισάλτη με τα ημισκούμπρια στα Mad VMA.
1: Καλά, δεν υπάρχει. Τα ημισκούμπρια καταρχάς έχουν μεγαλώσει γενιές και γενιές. Επίσης, τώρα τα ημισκούμπρια είναι σαν τους Simpsons.
0: Μεγαλώνουν.
1: Είναι σαν τους Simpsons, φίλε. Έχουν μέσα σε αυτά οι στίχοι των ημισκούμπρια. Είναι ρε παιδί μου, να σου πω, προφητική πρώτον. Και δεύτερον, κάνανε. Πώς θα το πω τώρα, κόσμια. Ξετινάζανε μέσα από τους στίχους τους κόσμο
0: και δουλειά.
1: Οπότε θα γίνει χαμός. Εδώ ψάχνουν τώρα εισιτήρια, τι να σου πω. Η αδερφή μου που είναι και έξω από μικρότερη μου, έτσι. Φαντάζομαι ότι και εκείνη θέλει να, και εκείνη θέλει να έρθει. Και θα έρθει, θα γίνει ένας χαμός.
0: Θα είναι και οι τρεις ήταν.
1: Ναι, ναι.
0: Τρεις ήταν.
1: Νομίζω ότι θα είναι και οι τρεις.
0: Μάλιστα. Ναι.

0: Εδώ είναι η Κατερίνα Λιόλιο που ζητάει το λογαριασμό.
1: Ναι, έβγαλε και. Έκανε επανεκτέλεση του Θάνου Πετρέλη το.
0: Όλοι αυτό με ρωτάτε. Όχι, δεν το έχει βγάλει. Απλά είχαν βρεθεί με τον Θάνο Πετρέλη και τον. Επειδή το, σαν κοριτσάκι τον άκουγε πάρα πολύ.
1: Γιατί εγώ το είδα που ανέβηκε με τη φωνή
0: στα της, social.
1: Στα social, ναι.
0: Το ξέρω.
1: Αλλά. Ναι, ωραίο, ωραίο. Πολύ ωραίο τραγούδι αυτό. Το θυμίζει κάτι από Ελλάδα. Όχι.
0: Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό. Να ξέρει ο δίσκο. Τον είχε γράψει ο Φίβος
1: για
0: τον Κώστα Καραφώτη.
1: Αλήθεια.
0: Ο Κώστας Καραφώτης λοιπόν δεν έκανε το δίσκο αυτό για να κάνει Αντώνη Βαρδί.
1: Έλα ρε εσύ.
0: Και τον πήρε όπως ήταν ο Φίβος και τον έδωσε έτσι λένε. Θα το ρωτήσω και τον Φίβο, ο οποίος στα μισά δεν μου το παραδέχεται, αλλά έτσι ξέρω εγώ.
1: Και τον έδωσε στο Θάνο Πετρέλη, όπως ένας Πετρέλης με το αυτοδίσκο έκανε επιτυχία και στην Ελλάδα.
0: Επιτυχίες.
1: Επιτυχίες και στο εξωτερικό full.
0: Στο εξωτερικό ακόμα. Αυτό ζει νομίζω. Αυτό μπορεί ουσιαστικά. Δηλαδή στην Ελλάδα δεν είναι ότι έχει ένα momentum, αλλά στο εξωτερικό. Μεγαλώνει γερά παιδιά.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Για μένα ένα με σόγια και βίγκαν μαγιονέζα. Light.
2: Μόνο παραδοσιακή κόκκινη σάλτσα.
1: Στη σόγια.
2: Στο σουτζουκάκι. Στον προφεσόρο τρως αυθεντικά όπως παλιά. Κοίτα, παίρνεις πιτούλα, σουβλάκι, ντοματούλα, κρεμμυδάκι και ορίστε στο κοριτσάκι.
1: Εγώ θέλω.
2: Θέλεις σουτζουκάκι. Βάζεις και σαλτσούλα και γεμίζει η πιτούλα.
1: Χωρίς πίτα.
2: Α, στη λαδόκολα. Έλα, βάλε χεράκι.
3: Προφεσόρος. Σουβλάκι όπως παλιά. Δεσίλα 14, Ζάκυνθος. Delivery 2695-048-882.
4: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
5: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
4: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
5: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
3: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
6: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής, αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
3: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
6: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950-42-398 και 23-384.
7: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
8: Είμαι πάνω στη γη.
9: Όταν τον δουν οι άνθρωποι θα τον κάνουν κομματάκια και θα τον φάνε για πρωινό.
10: Ήρθε η στιγμή να γνωρίσετε τον Ρούλι Κατσαρούλι. Μη σας πω και τη Ρούλα Κατσαρούλα. Αδελφάκια, αυτό που λένε δυο αδελφάκια είμαστε τα πιο αγαπημένα. Ρούλι με λένε μένα, ναι, και Ρούλα λένε μένα. Τρίχες, ναι, αλλά τι τρίχες. Τρίχες Κατσαρές. Η νέα παιδική ταινία στο κινηματογράφο Φόσχολος κάθε απόγευμα στις 4.30 μεταγλωτισμένη στα ελληνικά.
11: Πρέπει να προειδοποιήσουμε και τους άλλους.
0: Μπράβο, 89,6. Τα καλύτερα τώρα.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει.

0: Δεύτερη ώρα εκπομπή με ολοκλήρωμα τραγούδια από τη Δέσποινα να Βανδύ. Ξεκινάμε να μ' αγαπά και εμεί σα αγαπάμε πάρα πολύ.
1: Πάρα πολύ. Σα αγαπάμε και φροντίζουμε για εσά, παιδιά. Διότι. Χριστέ μου,
0: διότι και καθότι.
1: Διότι και καθότι φροντίζουμε για εσά, γιατί θέλουμε να είσαστε έτσι γεροί, δυνατοί και φυσικά με λεφτά στην τσέπη σα. Αυτό είναι ο σκοπό μα, δηλαδή. Γιατί εμεί αυτοί είμαστε οικονόμοι μα εδώ πέρα, παιδάκι μου. Μην κοιτάτε εμένα τώρα που δεν έχω κανένα προπούλο. Γιατί τα δίνω όλα. Αλλά...
0: Ανάποδα να με γυρίσει,
1: και καλά για να μου στις κάνετε μετά. Αλλά παιδιά όμως φροντίζω γιατί πάω στο Μασούτη, γιατί ένας Μασούτης είναι δίπλα μας, γιατί έχω κατεβάσει και το application και ένας διαδραστικός χάρτης είναι εδώ για μένα για να βλέπω ακριβώς πού είναι και ποιος Μασούτης είναι πιο κοντά μου, γιατί γυρίζω και όλη την Αττική εγώ για να είμαι πιο Αττική, την Ελλάδα ολόκληρη γυρίζω, για να είμαι πολύ ειλικρινής, οπότε και εσείς μην ξεχνάτε να κατεβάσετε το διαδραστικό χάρτη και παιδιά μην, σε περίπτωση που δεν έχετε τη Mastercard, αυτό είναι το μεγαλύτερο πληγωνομία σας, πάτε, την δίνετε στο ταμείο και περνάνε οι πόντες σας για κάθε 200 πόντους έχετε 6 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και αν επιλέξετε προϊόντα Μασούτης από τον τόπο μας σε Mr. Grand και βιολογικές επιλογές, οι πόντοι είναι διπλάσιοι. Ένα κατάστημα που είναι προσβάσιμο σε όλους, όχι ένα, 500 καταστήματα είναι προσβάσιμο σε όλους. Κάτι που δεν είναι, θα έπρεπε να είναι δεδομένο, αλλά δεν είναι δεδομένο. Για το Μασούτη όμως είναι. Ωραία, αυτό. Πάμε να επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο με ένα daily throwback από τον Παναγιώτη.
0: Και φυσικά ελπίζω ότι θα το βρεις. Είμαι βέβαιο ότι το βρήκα. Δηλαδή, πια κλέβω εκκλησία.
1: Ναι, κλέψτε.
0: Είμαι πάρα πολύ καλός μαζί σου. Ήβια Δάμου, ολοκληρώνει το τραγούδι Ξελογιάστρα εδώ σε ένα daily κουσκού.

0: ίσως αύριο. Αυτός είναι ο Νίκος Απέρης, παρέα με τη Δάφνη Λόρενς. Ντέλικους Κους στο Facebook, Ντέλικα το Παύλο Κους, το Παύλο Κους στο Instagram, Ντέλικους Κους 2 στο TikTok. Εκεί στείλνετε τα μηνύματά σας, κάντε και το follow. Ωραίο, ωραίο στυλός. Έχω ένα στυλό που είναι σαν μπακέτα για drums.
1: Τέλειο.
0: Αλλά είναι ωραίο, δεν είναι?
1: Τέλειο. Πανέξυπνο.
0: Χαίρομαι.
1: Λοιπόν, είμαι έτοιμη.
0: Λοιπόν, κλέβω εκκλησία.
1: Έλα,
0: είναι ένα τραγούδι 14 χρονών.
1: Τι λες?
0: Ντουέτο.
1: Μεγάλο, ναι.
0: Τριπλέτα είναι, αλλά νομίζω ότι οι δύο τραγουδάνε.
1: Τριπλέτα.
0: Ναι, τρεις αναφέρονται, αλλά νομίζω ότι οι δύο τραγουδάνε.
1: Ποιος το έχει γράψει το τραγούδι?
0: Το έχει γράψει ο Ότζι.
1: Που αναφέρονται τρεις και τραγουδάνε δύο.
0: Ναι.
1: Συγκρότημα είναι δηλαδή.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι. Ντουέτο σου λέω.
1: Α, ντουέτο.
0: Ναι.
1: Ντουέτο, αλλά μου λες τρεις και.
0: Τρεις αναφέρονται επειδή μου στο τραγούδι. Πώς γράφουν και ένα παραγωγό? Δεν είναι τραγουδάνε, αρκετοί τραγουδάνε. Με τη φορέα το αλλούια. Όχι.
1: Αλλούια. Το αλλούια.
0: Λοιπόν. Ξεκινάω. Στα μάτια μου, μέσα, μόνο να κοιτάς. Ταξίδι απόψε, μέσα στη νύχτα με πας. Τώρα ναι, χτυπούν δυνατά οι παλμοί και ξανά πλησιάζουμε τόσο κοντά.
1: Τώρα μονάχα απλά μέτρα τα λεπτά που θα κρατούμε εμείς και είπανε καλιά. Μονάχα μόνο το τσεβές που σημαίνεις. Μοναβαδίζουμε και πάλι μπροστά. Στα μάτια με κοιτάζεις, τσα τσα τσα. Θυμάμαι όσα ζήσαμε παλιά. Καθένας όχι είναι αγέτη.
0: Ποιοι το λένε?
1: Η Ντέμι είναι. Στα μάτια μου μέσα μόνο να κοιτάς. Δεν θυμάμαι. Μόνο μπροστά λέγεται.
0: Σωστά.
1: Μόνο μπροστά. Με ποιον άλλο ήταν η Ντέμι? Με
0: Ότζι.
1: Ότζι. Εντάξει. Και ποιος είναι ο τρίτος που αναφέρεται? Α, ότι είναι.
0: Κάνει ένα μισό.
1: Εσύ νομίζω ότι κάνει ένα.
0: Σου λέω, δεν ξέρω αν είναι.
1: Νομίζω κάνει ένα.
0: Μπορεί να κάνει ένα. Ντέμι λοιπόν και Ότζι μόνο μπροστά. Πού φτάσαμε να είναι αυτά throwback? 14 χρονών.

0: Βάλ το τέρμα, αυτός είναι ο Νίκος Οικονομόπουλος. Daily Couscous, εδώ είμαστε σε μια μεγάλη παρέα, σε πάρα πολύ έτσι ωραίες καταστάσεις.
1: Βέβαια, εδώ είμαστε λοιπόν και συνεχίζουμε δυνατοί, προχωράμε, κανονίζοντας και εμείς λίγο τσίκι τσίκι τις διακοπούλες μας, μην μας βλέπετε έτσι.
0: Τσούκου τσούκου.
1: Αυτό, μην μας βλέπετε έτσι τώρα που λέμε για εσάς, όχι, είμαστε και εμείς αυτοί οι ανθρώποι.
0: Οι ανθρώποι
1: βεβαίως είναι πολύ, είναι γιατί είναι η μόρφωση, επειδή μου ξεχυλίζει από μέσα μου, καταλαβαίνεις. Δηλαδή, αυτό με τους ανθρώπους, ας πούμε, εγώ είμαι. Τέλος πάντων, με έχει πιάσει, η βλακία μου με έχει πιάσει σε κάθε περίπτωση. Να κάνω μια ερώτηση, εγώ που θέλω
0: να
1: τώρα.
0: Να σου κάνω μια ερώτηση.
1: Σ' αγαπάει όπως εγώ. Οι εκλογές.
0: Ναι.
1: Πότε είναι?
0: Ποιες εκλογές? Δεν έχει προκηρυχθεί εκλογές γιατί.
1: Κανονικά, ρε παιδί μου, άστε
0: να. Κάθε τετραετία.
1: Δεν το ξέρα. Πότε είναι τώρα, είναι το 27 ή το 28, αυτό δεν θυμάμαι.
0: Αν εννοείς για
1: τις εθνικές εκλογές.
0: Οι δημοτικές.
1: Όχι οι δημοτικές, οι εθνικές εκλογές. Και οι δημοτικές κάπου τώρα πρέπει να.
0: Οι δημοτικές είναι το 28, Οκτώβριο του 28. Και 29 αναλαμβάνει η νέα δημοτική αρχή, η νέα περιφερειακή αρχή.
1: Παναγιώτη, πιστεύω να βάλεις για δημάρχους.
0: Άσε μας, ρε.
1: Αλήθεια
0: είναι μικρόσακο.
1: Εγώ πιστεύω πρέπει να βάλεις για δημάρχους.
0: Γιατί, άσε, βάλτε το 33 που θα είναι ξανά.
1: Α, 33 λες.
0: Ναι.
1: Ναι. Κοίτα, και για γλυφάδες θα μπορούσες να βάλεις.
0: Γλυφάδες δεν μπορούσες.
1: Μεταξύ μας.
0: 80% παίρνω από τον Νικολάου.
1: Πόσο?
0: 80%.
1: Δεν θα μπορούσες, αλήθεια.
0: Τώρα αμαρτία από το Θεό να πάω.
1: Καλά, άκου, αν το βάλεις στόχο και άμα το.
0: Αν το βάλω στόχο, δεν έχω και όσο κόσμο είναι, πρέπει πόρτα-πόρτα. Γεια σας. Ήρθα να γνωριστούμε.
1: Ναι, εύκολα θα μπορούσες.
0: Ωραία, καλά, δεν έχω ντροπή σε αυτά, η αλήθεια είναι.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Εντάξει, αμαρτία από το Θεό, θα με φάνε δρόμοι.
1: Για το 33, ναι, αλλά όχι.
0: Και άσε να μη σε ένα χώρο που το ξέρω. Δηλαδή, αν είναι να πάω να βάλω προσφυγόντα κάπου, πάω στο Αμοργό.
1: Ναι.
0: Που το ξέρω εκεί πέρα, που με νοιάζει κιόλας και πάρα πολύ, που έχω μεγαλώσει εκεί πέρα, έχω άλλο δέσιμο.
1: Και να σε ρωτήσω κάτι.
0: Στην Λιβάδα μου πεις έχω μεγαλώσει. Ναι,
1: ναι, γι' αυτό το λέω. Επίσης σκέψου ότι
0: είναι πιο χαόδε.
1: Είσαι καλλιτέχνη πάνω στην Λιβάδα. Αυτοί μόνο να βγουν και να πούνε ότι.
0: Ψηφίζουν όμως εδώ. Ναι.
1: Καλά, οι περισσότεροι δεν ψηφίζουν. Ναι.
0: Λες.
1: Α, όχι, λες.
0: Δεν ξέρω.
1: Δεν θα έχουν μεταφέρει τα ηλεκτρονικά τη δικαιώματα.
0: Στα 3Β.
1: Στα 3Β μετά παίρνει ο κύριος, πώς τον λένε, που παίρνει και αυτός πολύ μεγάλο.
0: Ποιος είναι 3Β?
1: Ο Κωνστα... πώς τον λένε?
0: Δεν το ξέρω.
1: Τέλος πάντων. Δεν... Τέλος πάντων, προχωράμε. Τώρα αυτά είναι τα εσωτερά, αλλά επειδή...
0: Όχι, από τη Βουλιαγμένη, ναι, ο...
1: Ναι, Κωνσταντέλ, κάπως, πώς λέγεται...
0: Που είναι, ήταν το δεξιγύρι του Κασιντόκουστα, του Γρηγόρη του Κασιντόκουστα, που ήταν δήμαρχος Βουλιαγμένης.
1: Θα σου πω.
0: Τέλος πάντων.
1: Θα σου πω σε πολύ λίγο. Αλλά θα σου πω γιατί το έλεγα και όλο αυτό μόλις επιστρέψω.
0: Ναι.

0: Daily Couscous.
1: Μπράβο, 89,6. Η καρδιά των ελληνικών hits.

Μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση. Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξύλινα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41 447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι. Yeah!

0: Το τυρί για τόστ 8,92 το κιλό. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά από 4,27, τώρα 3,20 το κιλό. Υφαντής χάμπουργκερ 10 τεμάχια κατεψυγμένα 4,53. Χρυσή ζύμη κρουασάν βουτύρου με πραλίνα φουντουκιού από 4,27, μόνο 2,99. Αλφα κύχη κοζανέτικη πίτα με φέτα pop 800 γραμμαρίων από 6,47, μόνο 5,18. Πλέσας The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
1: Μπράβο, 89,6. Ό,τι αγαπάς, παίζει εδώ.

0: Τέταρτο ημέρα εκπομπή. Ένα τελικό σκούρι στην παρέα σου. Ξεκίνημα είπα, εβδομάδα, 25 Πέμπτο. Ακόμα έχουμε μείνει στο Δήμαρχο.
1: Ναι, έχουμε μείνει λίγο πιο πίσω. Γιατί έχω, προσπαθώ να πείσω τον Παναγιώτη να βάλει για Δήμαρχο.
0: Ναι.
1: Για
0: όλα τα άλλα τα έχουμε λύσει στη ζωή μα. Είναι το μόνο που μα έχει μείνει σε κρεμότητα.
1: Μα μπορεί να το λύσει και αυτό στο τέλο τη ημέρα. Δηλαδή, εκεί θα, πλέον θα δει και την αγάπη του κόσμου, των συμπολιτών σου στην Αμοργό. Εγώ στην Αμοργό τώρα θέλω να βάλεις.
0: Στην Αμοργό θα βάλω τώρα.
1: Τώρα θέλω να βάλεις στην Αμοργό. Μετά αύριο θα σκεφτώ αν θέλω να βάλεις κάπου. Θα δω την αγάπη, θα την πάρεις όλη πίσω. Γιατί ξέρω ότι αγαπάς τον τόπο σου και ξέρω ότι θα κάνεις το καλύτερο για αυτόν.
0: Δεν θα βάλω υποψηφίο, δεν μην κάνουμε προεκλογικό.
1: Δεν έχει καμία σημασία. Σε κάθε επίπεδο. Ακούγεται πάρα πολύ ότι θα υπάρξει, ότι θα υπάρξουν εκλογές το 27. Γι' αυτό διάβαζα κάτι δίσκεται και διάβαζα ότι
0: δεν είναι πολύ μακριά αυτό. Νομίζω κάπου. Δεν είναι και πολύ μακριά γενικότερα η εκλογική.
1: Ναι, η εκλογική περίοδο.
0: Δηλαδή θυμάμαι. Ήταν κοντά.
1: Ούτε το βλέμμα των ματιών σου, ούτε το σχήμα των γυναικών.
0: Ήταν κοντά με τις εκλογές που είχαμε κάνει τότε, τις δημοτικές. Νομίζω ένα χρόνο διαβόλου.
1: Ναι,
0: ήταν κάπου εκεί πρέπει να είναι.
1: Ήταν και μαζί, δεν θυμάμαι.
0: Μαζί δεν ήταν σίγουρα, γιατί έχουν περάσει 4 χρόνια.
1: Θα μου πάρει 4 χρόνια. Τι λες, μωρέ.
0: Το 23 έγιναν οι εκλογές οι άλλες.
1: 24, 25, 26, 27, ναι. Και το 24, συγγνώμη, έχω χάσει.
0: Άστο, πόνο επέτειο και επιστρέφουμε.

0: Ξέρεις πολλούς. Αυτός είναι ο Πάνος Κιάμος. Είναι αντίληκος κουσίνης στην παρέα σου.
1: Μας διαφωτίζει εδώ ο κόσμος. Εν τω μεταξύ, ξέρεις τι περνάει το σύστημα.
0: Εμείς να σε ρωτήσω λίγο κάτι.
1: Έλα, παρακαλώ.
0: Είμαστε μια εκπομπή που είμαστε αρμόδιοι για να μιλήσουμε τα πολιτικά.
1: Μα δεν μιλάμε για τα πολιτικά. Εμείς μιλάμε για τις εκλογές. Εμείς μιλάμε για το πότε θα γίνουν. Εγώ όλο αυτό το ξεκίνησα γιατί θέλω να βάλεις να γίνεις δήμαρχος.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι ο σκοπός μου αυτός.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Ωραία. Ό,τι θες, ό,τι θες. Πες μου, τι σε βολεύει, πότε. Να το βάλω μπροστά.
1: Καλά, κοίτα, όχι τώρα, δεν μου βγαίνει τώρα χρονικά.
0: Δεν σου βγαίνει τώρα χρονικά.
1: Όχι, δεν μου βγαίνει.
0: Ούτε και εμένα.
1: Και σε χρειάζομαι για λίγο καιρό ακόμα.
0: Για λίγο καιρό ακόμα.
1: Για λίγο καιρό ακόμα σε χρειάζομαι, οπότε δεν μου βγαίνει χρονικά.
0: Ωραία, όποτε σου βγει, θέλω να με ενημερώσεις.
1: Ναι, κάπου εκεί.
0: Δηλαδή κάπου θέλω να είναι.
1: Ναι, όχι, κάπου εκεί στο 33 είμαι οκ. Απλά πρέπει να έχεις αποφασίσει ότι θες να παρατήσεις τα
0: γκόσμια. Ωραία, καλά πήγε αυτό. Είπε το Δωρή Φέρι και επιστρέφουμε.

0: Με Ρία Ελίδου φτάσαμε στο φινάλε. Σαφάρι, ολοκαίρινο τραγούδι. Ξέρω σα έχει τρελάνει. Το αντιλαμβάνομαι.
1: Συγγνώμη, αλλά με έχει πιάσει μια τρέλα αυτές τις μέρες γενικότερα.
0: Ενώ όλο τον άλλο καιρό το κορίτσι είναι.
1: Μα δε. Συγγνώμη.
0: Λουλούδι.
1: Καλά, στείλτε τα μηνύματα. Με εδώ μιλάμε. Λουλούδι. Μιλάμε για σοβαρότητα, όχι αστεία πράγματα τώρα.
0: Λοιπόν, εμείς αύριο την ίδια ακριβώς ώρα στην Ιγκροφέση θα είμαστε παρέα σου. Αυτό είναι μόνο σίγουρο. Οπότε μην πα πουθενά αύριο εδώ.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Κοίτα πώς το χτυπάει!
2: Τι χτυπάει, ρε! Το ζουλάει! Smash, smash!
1: Αμερικανιά και έτσι!
2: Νοστιμιά και έτσι! Έλεος, ρε κολλητέ, φάε το μπέργκερ και μην μιλάς!
1: Smash, crunch, smunch!
2: Ναι, smunch! Ο λόγος για να πεις γεια μου!
1: High five για το πιο must νέο μπεργκεράδικο του νησιού!
2: Smunch, Δεσίλα 14, Ζακύνθος.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά, τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου. Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time. Μπράβο, 89,6. Παίζει μπράβο.

Ξέρω μωρά μου πως για σένα διαφορούσα. Πως μακριά σου έφυγα και άλλα να ζητούσα. Τυχαία όμως βρέθηκα πικρά μετανιωμένος. Και από το Θεό της μοναξιάς κανά κυνηγημένος. Όπως γυρίζει ο τροχός κοντά σου ήρθα πάλι. Στην αγκαλιά σου βρέθηκα και μέτρια σε μια ζάλη. Και σαν την πρώτη τη φορά

0: είναι εμπειρία. Palatium Restaurant Bar. Μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις. Με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση. Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξυλίνα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plessas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Αντιλιακά Peace Buin και Ombre Solaire μείον 30%. Όλα τα προϊόντα Nivea Sun μείον 25%. Bacardi Breezer, όλες οι γεύσεις μόνο 2,20. Κρικρί παγωτό 3 λίτρων, όλες οι γεύσεις από 13,90, τώρα 11,80. Olympus Spread 100% φιστίκι, μόνο 1,99. Γιώτη Sweet and Balance με στέβια από 3,60, μόνο 2,88. Δέλτα επιδόρπιο γιαουρτιού φράουλα 3 τεμαχίων από 3,19, τώρα 2,55. Plessas The Market. Σε εμάς οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: First time in Ireland. Η παραγωγή των ταινιών Weapons και Long Legs δίνουν ένα μεταφυσικό θρίλερ πάνω στη λεπτή γραμμή ανάμεσα στην αλήθεια και την αυταπάτη. Χόκου, κάθε βράδυ στις 10 και 4 στο κινηματογράφο Φόσχολος. Ένα θρίλερ με υπόγειο τρόμο. Ένα ψυχολογικό παιχνίδι χειραγώγησης. Χόκου σημαίνει κάτι που δεν είναι ειλικρινές ή που χρησιμοποιείται για να ξεγελάσει τους ανθρώπους ώστε να πιστέψουν κάτι που δεν είναι αλήθεια. Με την υπογραφή του σκηνοθέτη της οντότητας Damian McCarthy.
3: Μπράβο, 89,6.

ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει

0: Μπράβο, 89,6.
1: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
2: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
1: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
2: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
3: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
4: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
3: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
4: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950 42398 και 23384.
5: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
6: Για μένα ένα με σόγια και vegan μαγιονέζα. Light.
7: Μόνο παραδοσιακή κόκκινη σάλτσα.
6: Στη σόγια.
7: Στο σουτζουκάκι. Στον προφεσόρο τρως αυθεντικά όπως παλιά. Κοίτα, παίρνεις πιτούλα, σουβλάκι, ντοματούλα, κρεμμυδάκι και ορίστε στο κοριτσάκι.
6: Εγώ θέλω.
7: Θέλεις σουτζουκάκι. Βάζεις και σαλτσούλα και γεμίζει η πιτούλα.
6: Χωρίς πίτα.
7: Α, στη λαδόκολα. Έλα, βάλε χεράκι.
3: Προφεσόρος. Σουβλάκι όπως παλιά. Δεσίλα 14, Ζάκυνθος. Delivery 26950-48882.
0: Μπράβο. 89,6. Μπράβο FM.gr.

0: μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time. Τα παιδιά θέλουν παιχνίδι και γίνονται χαρούμενα και ευτυχισμένα. Δώστε τους αυτό που τους αξίζει μέσα από μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Plessas Book Toys. Οι καλύτερες επιλογές σύγχρονων πρωτότυπων παιχνιδιών, ξύλινα παιχνίδια, παζλ, επιτραπέζια και μεγάλη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Plessas Book Toys. Αλεξάνδρου Ρώμα 45. Τηλέφωνο 41-447. Plessas Book Toys. Μπες στο παιχνίδι.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plessas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic, με αλκοόλ 5%, 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri, με 5% αλκοόλ, 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada, Passion Fruit Mojito, μόνο 2,27. Plessas The Market, σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
0: Μπράβο, 89,6.

0: Μπράβο 89,6. Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου. House brand.
1: Από το 1892, το μυστικό του καλού ιταλικού καφέ συνεχίζει να αποκαλύπτεται στους λάτρεις του. Καφές House Brand. Πλούσιος, αρωματικός, που αποπνέει όλη την κουλτούρα του ιταλικού εσπρέσο. Κλασικό χαρμάνι με γεύσεις αυθεντικές από το χθες στο σήμερα.
2: Behind the Bar. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος House Brand Espresso στη Ζάκυνθο.
1: House Brand. Η αυτού εξοχότης του ιταλικού καφέ από την ΑΒΕΚ.
3: Κοίτα πώς το χτυπάει!
4: Τι χτυπάει, ρε! Το ζουλάει! Smash!
3: Αμερικανιά και έτσι!
4: Νοστιμιά και έτσι! Έλεος, ρε κολλητέ, φάε το μπέργκερ και με μιλάς!
3: Smash! Κράντς! Smunch!
4: Ναι, Smunch! Ο λόγος για να πεις γιαμ!
3: High five για το πιο must νέο μπεργκεράδικο του νησιού!
4: Smunch! Δεσίλα 14, Ζακύνθος.
5: Πρέπει να προστατεύουμε
6: όλα τα θαλάσσια πλάσματα!
7: Μόνο μία φάλαινα μπορεί πια να τραγουδήσει.
8: Υπήρχε κάποτε μια μυθική μελωδία που κρατούσε ασφαλείς τις θάλασσες. Το τραγουδούσε ο μυθικός τραγουδιστής Φαλενοντορεμής, ο τελευταίος. Τώρα ο γιος του, ο Βίνσεντ, μια νεαρή μεγαλόπτερη φάλαινα, πρέπει να βρει το δικό του τραγούδι για να σώσει τους ωκεανούς. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας. Κάθε απόγευμα στις 6, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά, στον κινηματογράφο Φόσχολος.
9: Ναι, θα σώσω τους ωκεανούς και όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
0: Μπράβο, 89,6. Ό,τι αγαπάς, παίζει εδώ.

Καλησπέρα σε όλους, καλή εβδομάδα, εύχομαι να είστε όλοι καλά. Είμαι ο Σπύρος Βροχίδης, είναι η εκπομπή Νύχτα στα FM και για δύο ολοκλήρες ώρες θα ακούσουμε την καλύτερη ελληνική μουσική στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Ήταν ο Θοδωρής Φέρης με το όνειρο θα είναι ξανά, ενώ λίγο πριν Άννα Βύση και Αιγαίο. Έρχονται Νίκος Οικονομόπουλος με λίγα λόγια, Κατερίνα Λιόλιου και λογαριασμός και αμέσως μετά ο Ιορδάνης Αγαπητός με το εξάρτηση. Καλή μας διασκέδαση.

Και σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σας δώσουμε το Viber της εκπομπής για να επικοινωνήσετε μαζί μας και να ζητήσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια. 6980 19 29 51 έρχονται αμέσως τώρα Νίνο και Τζόζεφιν Τικάνης, αλλά και ο Νίκος Μακρόπουλος με το Επίθεση. Τα λέμε σε λίγο.

0: Μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
2: Μπράβο, 89,6.

Ρία Ελληνίδου, εξηγήστε μου μία επιλογή της Σοφίας, ενώ λίγο πριν Πέγκη, Ζήνα και Άμινα για το Βασίλη. Έρχονται αμέσως τώρα ο Πάνος και Άμος με το Ξέρεις Πολλούς για την Άννα και αμέσως μετά η επιλογή του Νίκου, η Ιουλία Καλυμάνη, με ξόδεψες.

ήταν ο Μιχάλης Χατζηγιάννης με το «Φωτιά στη νύχτα», μια επιλογή της Μαρίας, και να αναφέρουμε ότι σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα εξαφανισμένων παιδιών, η Διεθνής ημέρα χωρίς πλαστικά, η εβδομάδα μικρών βιβλιοπωλείων, η ημέρα της Αφρικής και η ημέρα της πετσέτας. Έρχονται αμέσως τώρα οι δικές σας επιλογές.

0: Εμιδάκι και ορίστε στο κοριτσάκι.
1: Εγώ θέλω.
0: Θέλω σου τζουκάκι. Βάζεις και σαλτσούλα και γεμίζει η πιτούλα.
1: Χωρίς πίτα.
0: Α, στη λαδόκολα. Έλα, βάλε χεράκι.
2: Προφεσόρος. Σουβλάκι όπως παλιά. Δεσίλα 14, Ζάκυνθος. Delivery 2695-048-882.
3: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
4: Μόνο μπράβο.

0: Βράδυ Δευτέρας, νύχτα στα FM, βρισκόμαστε στη δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής. Ακούμε φυσικά τις δικές σας επιλογές, όπως ήταν και αυτή του Πάνου, Γιώργος Κακοσέος ο καθρέπτης, ενώ λίγο πριν Δέσποινα Βανδύ, Να Μ' Αγαπάς για την Κατερίνα. Ακολουθούν για τη συνέχεια 20 ολόκληρα λεπτά γεμάτα από ελληνικές επιτυχίες και δικές σας επιλογές, ενώ αμέσως τώρα έρχονται Γιώργος Μαζωνάκης και Επιπτώσεις για τον Βασίλη, και αμέσως μετά αγαπημένη επιτυχία από τα παλιά, Νίνο Θεός για τον Δημήτρη.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι να αργοπεθαίνεις.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Μπράβο, 89,6. Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι κι αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα.

0: τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
1: Το κινηματογραφικό σύμπαν των Star Wars επιστρέφει και ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο. Από το 1977 με τον πρώτο πόλεμο των άστρων έως σήμερα μετράμε, ζούμε 13 ταινίες. Και τώρα ο κινηματογράφος Φόσκολος σας καλεί να δείτε πρώτη σε παγκόσμια πρεμιέρα το έπος Star Wars The Mandalorian and Grogu κάθε βράδυ στις 8. Σκηνοθεσία Τζον Φαβρό. Πρωταγωνιστούν Πέδρο Πασκάλ, Σιγκούρνι Γουίβερ, Τζέρεμι Άλαν Γουάιτ και ο Μάρτιν Σκορτσέζε. Η επανεκκίνηση του μεγάλου θεάματος.
0: Μπράβο, 89,6.

Πάρα πολύ γρήγορα φτάσαμε στο τέταρτο και τελευταίο ημίωρο, βράδυ Δευτέρας, νύχτα στα FM. Είμαι ο Σπύρος Βροχίδης και έχουμε περίπου ακόμα μισή ώρα να μεταδώσουμε τις δικές σας επιλογές. Ήταν ο Ηλίας Βρετός με το λάθος σου, μια επιλογή του Βαγγέλη, ενώ λίγο πριν η Ανδρομάχη με το σούσουρο για τη Σταυρούλα. Να αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1932 κάνει τον ντεμπούτο του το διάσημο καρτούν της Disney, ο Dippy Dong, γνωστότερο ως Goofy. Σαν σήμερα το 1973, το αντιτορπιλικό βέλος με κυβερνήτη τον Νίκο Παπά αποχωρεί από νατοϊκή άσκηση. Ο κυβερνήτης, 6 αξιωματικοί και 25 υποαξιωματικοί, ζητούν πολιτικό άσυλο στην Ιταλία. Η κίνηση αυτή αποτελεί πλήγμα για τη Χούντα, καθώς διεθνοποιεί το ελληνικό πρόβλημα. Σαν σήμερα το 1977 κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους η ταινία «Ο πόλεμος των άστρων» του George Lucas. Σαν σήμερα το 1980 η Καστοριά κατακτά το κύπελο Ελλάδος, νικώντας στον τελικό τον Ηρακλή με 5-2. Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα, έρχονται αμέσως τώρα οι δικές σας επιλογές και συγκεκριμένα η επιλογή του Κώστα Νίκος Βέρτης «Μου έλειψες πολύ».

Και κάπου εδώ ολοκλήρωσαμε τη σημερινή μας εκπομπή βράδυ Δευτέρας και νύχτα στα FM και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο Τρίτη την ίδια ώρα στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλό σας βράδυ!

0: Νύχτα στα FM. Produced by Εύα Καραπατσάκη και Σπύρος Βροχίδης.
1: Μπράβο, το ραδιόφωνο που κάνει τη μέρα σου καλύτερη.

0: 89,6. Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
1: Κοίτα πώς το χτυπάει!
2: Τι χτυπάει, ρε! Το ζουλάει! Smash, smash!
1: Αμερικανιά και έτσι!
2: Νοστιμιά και έτσι! Έλεος, ρε κολλητέ, φάε το μπέργκερ και με μιλάς!
1: Smash, crunch, smunch!
2: Ναι, smunch! Ο λόγος για να πεις γιαμ!
1: High five για το πιο must νέο μπεργκεράδικο του νησιού!
2: Smunch, Δεσίλα 14, Ζακύνθος.
3: Είστε στιγμή να γνωρίσετε τον Ρούλι Κατσαρούλι. Μη σας πω και τη Ρούλα Κατσαρούλα. Αδελφάκια, αυτό που λένε δυο αδελφάκια είμαστε τα πιο αγαπημένα. Ρούλι με λένε μένα, ναι, και Ρούλα λένε μένα. Τρίχες, ναι, αλλά τι τρίχες, Τρίχες Κατσαρές. Η νέα παιδική ταινία στο κινηματογράφο Φόσχολος κάθε απόγευμα στις 4:30 μεταγλωτισμένη στα ελληνικά.
4: Πρέπει να προειδοποιήσουμε και τους άλλους.

Μπράβο 89,6. Μπράβο 89,6.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Για μένα ένα με σόγια και βίγκαν μαγιονέζα. Light.
2: Μόνο παραδοσιακή κόκκινη σάλτσα.
1: Στη σόγια.
2: Στο σουτζουκάκι. Στον προφεσόρο τρως αυθεντικά όπως παλιά. Κοίτα, παίρνεις πιτούλα, σουβλάκι, ντοματούλα, κρεμμυδάκι και ορίστε στο κοριτσάκι.
1: Εγώ θέλω.
2: Θέλεις σουτζουκάκι. Βάζεις και σαλτσούλα και γεμίζει η πιτούλα.
1: Χωρίς πίτα.
2: Α, στη λαδόκολα. Έλα, βάλε χεράκι.
3: Προφεσόρος. Σουβλάκι όπως παλιά. Δεσίλα 14, Ζάκυνθος. Delivery 26950-48882.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά, τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
4: First time in Ireland.
5: Η παραγωγή των ταινιών Weapons και Long Legs δίνουν ένα μεταφυσικό θρίλερ πάνω στη λεπτή γραμμή ανάμεσα στην αλήθεια και την αυταπάτη. Hoku, κάθε βράδυ στις 10 και 4 στο κινηματογράφο Φόσχολος. Ένα θρίλερ με υπόγειο τρόμο. Ένα ψυχολογικό παιχνίδι χειραγώγησης. Hoku σημαίνει κάτι που δεν είναι ειλικρινές ή που χρησιμοποιείται για να ξεγελάσει τους ανθρώπους ώστε να πιστέψουν κάτι που δεν είναι αλήθεια. Με την υπογραφή του σκηνοθέτη της οντότητας Damian McCarthy.
0: Μπράβο, 89,6. Παίζει μπράβο.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Μπράβο, 89,6. Μπράβο, 89,6. Μόνο μπράβο.

0: 89,6.
1: Πρέπει να προστατεύουμε
2: όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
3: Μόνο μία φάλαινα μπορεί πια να τραγουδήσει.
4: Υπήρχε κάποτε μια μυθική μελωδία που κρατούσε ασφαλείς τις θάλασσες. Το τραγουδούσε ο μυθικός τραγουδιστής Φαλενοντορεμής, ο τελευταίος. Τώρα ο γιος του, ο Βίνσεντ, μια νεαρή μεγαλόπτερη φάλαινα, πρέπει να βρει το δικό του τραγούδι για να σώσει τους ωκεανούς. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας. Κάθε απόγευμα στις 6, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά, στον κινηματογράφο Φόσχολος.
5: Ναι, θα σώσω τους ωκεανούς και όλα τα θαλάσσια πλάσματα.

0: Μπράβο. 89,6.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε Εντομοκτώ.

0: www.radiomeres.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Μπράβο, 89,6.

Τη Αθήνα με τούτα και με εκείνα. Σαν να είσαι Μοναλίζα, σε χαζεύω, σε λατρεύω. Που είσαι αληθινή, δεν το πιστεύω. Αυτό δεν το έχω ξαναζήσει. Είσαι και πρόβλημα και λύση.